0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: μουσικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μαζέψε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: τη ζωή.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγώ εισμώ στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: δεν, ενώ είναι καλημέρα σας μάπες μου, καλό μήνα, ενώ είναι στην ώρα του Θανάση, σας πω το δράμα που ζούμε με, την νέα, με, την, με τον επαναπατρισμό μας στα κεντρικά στούντιο του My Radio 104,6 για λίγες παραστάσεις ακόμη, δεν μπορεί να το βρει ακόμη. Δηλαδή κάθε πρωί έχει ένα πρόβλημα. Είτε είναι άϊπνος, είτε δεν έχει καφέ, είτε είναι άϊπνος και δεν έχει καφέ, είτε έχει κοιμηθεί και δεν έχει καφέ. Δεν μπορεί ακόμη να το βρει με τη φάση του, να πούμε, με το χώρο εργασίας σε συνδυασμό με τη συνθήκη εργασίας.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μπορώ να το βρω με τον καφέ.
0: Γιατί δεν βρίσκεις ένα καφέ, λοιπόν?
1: Αρχικά δεν μπορώ να βρω καφέ. Πήγα και πήρα γάλα χθες για να φτιάξω καφέ. Είχα κάνει πάρα πολλά όνειρα για σήμερα.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει όνειρα.
0: Τι πήγες στραβά?
1: Αρχικά είχα κάνει όνειρα ότι θα βάλω άλλη μπλούζα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, είχα κάνει όνειρα ότι θα βάλω παπούτσια.
0: Ωραίο.
1: Δεν έχουν τα πόδια.
0: Ναι.
1: Τρίτον, λέω θα φτιάξω καφεδάρα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, Αντρέα, δεν
0: πέτυχε. Γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά?
1: Γιατί ξύμισα παραπέντε.
0: Γι' αυτό, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Αυτό είναι το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλό μήνα, προσπαθούμε να συντονίσουμε μια εδώ. Η Κατερίνα η Μπούκα είναι, ο Βασίλης ο Βλάχος δεν είναι. Οπότε κανονική είναι η κατάσταση. Απλώς το μικρόφωνο της Κατερίνας Μπούκα δεν είναι.
1: Να βάλω, να βάλω το τραγούδι σήμερα σε εγώ σχετικό.
0: Βάλτο, ναι, κάτσε να μιλήσει λίγο η κοπέλα προσπαθεί τόση ώρα.
2: Τι να πω. Α, δούλεψε.
0: Α, ωραία.
2: Ωραία, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν.
2: Καλό, καλό μήνα.
0: Ναι. 6 και 13 πρώτα λεπτά. Μπράβο, αυτό ήθελες να μας πεις τόση ώρα.
2: Όχι, τώρα αποσυντονίστηκα.
0: Δηλαδή ήθελες τόση ώρα να.
2: Όχι, ήθελα να πω για το Θανάση ότι ο κοινός παρονομαστής των προβλημάτων του είναι ο καφές.
0: Ναι.
2: Που κάπως πρέπει να το δουλέψουμε. Γιατί ναι, μεν είναι τελευταίες παραστάσεις, αλλά είναι κάποιες.
0: Είναι γιατί άμα είναι να πούμε να γολγοθά ένα μήνα, δηλαδή τώρα με τον καφέ του Θανάση.
2: Δεν γίνεται. Θα το ψάξουμε. Κάπως πρέπει να βρούμε στη διαδρομή σου από το σπίτι μέχρι εδώ τι θα κάνεις.
1: Σκεφτόμαι πως φτιάξω πολλούς μικρούς φραπέδες και τους βάλω στην κατάψυξη.
0: Το. Ναι. Το πρόβλημα, παιδί μου, ποιο είναι?
2: Ότι
0: δεν έχει καφέ εδώ δίπλα.
1: Δεν έχει.
2: Γιατί δεν το φτιάχνεις φρέσκο το πρωί, παιδί μου, ένα φραπέ?
0: Και δεν μπορείς να πάρεις το αμάξι να πας να πάρεις.
1: Δεν προλάβαινα, σου λένε, αφού ξύπνησε παραπέντε, πότε θα το φτιάξω καφέ?
2: Γιατί θα χάναμε τον ασθενή? Θα αρχώσουν 5 λεπτά πιο αργά.
1: Σέβομαι τον εργαζόμενο, μου είχε πει να μην στην ώρα μου, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν είμαι εργαζόμενος. Εγώ είμαι ο. Και καλά εργοδότη.
2: Ο δυναστής.
1: Οπότε ακόμα χειρότερα για τον εργοδότη.
0: Που έχετε δύο εργαζόμενο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλω να μου πείτε αυτό. Ποιο είναι το προτέρημα του αφεντικού μου?
2: Τι θέμα είναι τώρα αυτό να βρω ψηλά?
0: Κατερινάκο, επειδή είναι τρεις μέρες τώρα και με πηγαίνεις κολοφεράτζα, φτιάξτε το λίγο, γιατί και εγώ και για μένα είναι πρωί. Είναι η τρίτη φορά που την ίδια ώρα μου τη λες. Λοιπόν, άμα θέλεις, πες μας ένα θέμα.
1: Έλα, ρε, δεν μάλλον.
0: Πες μας ένα θέμα και μην κρίνεις τα δικά μας, γιατί και εμείς δεν τα έχουμε ετοιμάσει τα θέματα.
2: Ωραία.
0: Και μην τώρα τα βρίσκουμε.
2: Όχι τα πλεονεκτήματα.
0: Λοιπόν, χέστε τα πλεονεκτήματα. Λοιπόν, γιορτάζει ο ανάργυρος ή ανάργυρη. Μα τρεις μέρες. Τρεις μέρες είναι και πες να είναι και η ίδια ώρα. Μόλις λέω κάτι, λέει πάφα.
1: Είναι στην άρνηση, επειδή χάνει τη δουλειά της, ρε.
2: Ναι, μπορεί. Πότε είπα?
0: Προχθές είπα ότι όταν μιλάω με ανθρώπους που έχουν ντοπιολαλιά, έχω βρει τον εαυτό μου να προσαρμόζεται και να μιλάει με τον κριτικό κριτικά, με τον σαλονικιό σαλονικιό με τον Κύπριο κυπριακά και λες.
3: Στην διαπλάωση είπε και με σταματάνε και μου σπούν τον τολαπάκι στο μαξού. Τον τολαπάκι. Εγώ κατέβηκα με όλη την καλή διάθεση. Κατεβαίνω, ορίστε παιδιά, κάμε τέλεχο. Και Σιμών και μου σπούν, είπε με τον λέω κάμε πάει. Και Σιμών για να σε μου λέει, πειράχτηκε δεν φίλε, πειράχτηκε. Έκανα δύο χρόνια του κάτω στο κοθήνα, φύγει και φαίνεται τελείω.
0: Αυτό ακριβώς νιώθω.
2: Σε αυτή την περίπτωση εντυπωσιάστηκα, δεν στην είπα.
0: Καλά,
2: λέω,
0: καλά.
2: Πώς γίνεται τώρα να προσαρμόζεται σε κάθε ντοπιολαλιά?
0: Όχι, μου αμφισβητούσες ότι είναι κάτι καλό.
2: Όχι.
0: Γιατί λες αυτό, είναι και παρεξηγήσιμο. Και σου λέω, ναι, μπορεί να είναι. Αλλά εγώ το παρέθεσα ως καλό και εσύ μου το βγάζεις κακό. Όπως και τώρα. Λέω το θέμα ημέρας. Τσα, σιγά, το θέμα είναι αυτό.
1: Δεν θα πας πουθενά με αυτή τη συμπεριφορά.
0: Μα δεν ξέρω, και είναι 3-3. Χθες ήταν το αντισταμινικό. Τη Δευτέρα ήταν η Δευτέρα. Σήμερα δεν ξέρω τι φταίει πάλι.
2: Σήμερα ναι, δεν ξέρω. Θα κάνω ψή και θα μάθω σήμερα.
0: Ναι, κάνε ψή όμως, γιατί λίγο θα μας έχεις ψή στάντερα. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι τουλάχιστον?
1: Πώς είστε?
0: Κάπου ακούσεις τα δικά σου τώρα.
4: Δεν χωράνε τα ακουστικά πια.
0: Δικά μου είναι, δικά μου, τα πάρω τώρα εγώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Τι θα γίνει, ρε Βασιλική, θα τα ανοίξει ένα-ένα και στα μικρόφωνα. Μπράβο. Α, αυτό είναι ωραίο. Αυτό. Α, τα κλείσουμε. Λοιπόν, ο Θανάσης τώρα δεν έκανε τίποτα, εντάξει. Α, έκανες, περίμενε. Ήρθες και μαζέξεις στάντερα και εσύ με τον κολοκαφέ σου. Λοιπόν. Έλα.
1: Και είναι κουζίνα αυτή τώρα, αλλά δεν είναι καφέ να φτιάξουμε.
2: Έχω κάτι καψουλίτσες εγώ.
1: Και εγώ να σου έχω την καλή διάθεση να σταματήσω το όνειρο και να πάω να φτιάξω ένα καφέ.
0: Την καλή διάθεση ακούω. Όπως χθες είχες την καλή διάθεση να μην κάνεις ραδιόφωνο και να βλέπεις Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: πάλι είναι... καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε που έχεις την καλή διάθεση.
1: Όχι, αυτά μια φορά γίνονται. Όχι, μια φορά.
0: Λοιπόν, μια φορά το ένα, μια φορά το άλλο. Φτάσαμε στο τέλος και ακόμη υποφέρουμε εδώ πέρα.
2: Ένα κρίμα ο άλλος, κανένα παιδί με τον άντρα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ας προσπαθήσω.
1: Έχει νερώσει ο καφέ σου, φίλε.
0: Ανάργυρος, ανάργυρη, αργύριος, αργυρία, χρόνια πολλά. Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς και Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Τι είναι σήμερα, λοιπόν?
1: Τον Αγίο Πάντων.
0: Τον Αγίον Αναργύρων. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι μέρας γιατί δεν ξεκινάμε καλά.
1: Τι έχουν οι υπόλοιποι
0: να,
1: που είπες.
0: Ναι, να κάνουμε. Ρε παιδιά, είπα μήπως το καταλάβετε. Ανάργυρος, Αναργύρη, Κοσμάς και Δαμιανός. Είναι οι Άγιοι Ανάργυροι, οι γιατροί. Οι γιατροί που
1: Μαυρίκιους,
0: δεν έπαιρναν.
1: Μαυρίκιους, είπες πράγματα. Είπες...
0: Μόνο το Μαυρίκιο στο τέλος, αν σας μπέρδευε. Όλο το υπόλοιπο είναι Ανάργυρος, Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός.
1: Αυτός ο Μαυρίκιος μας μπερδεύεται τη μέρα που.
0: Κανένας Μαυρίκιος δεν θυμόσου να κάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μπας και κάνουμε μια... ένα restart γιατί θα σας πάρει διάλογο όλους πρωτομηνιάτικα. Τι ακούμε τώρα?
1: Νόα, του καφέ! Βάζω κλασικές επιτυχίες.
0: Χορεύει και η Βασιλική με το κεφάλι. Κάνει έτσι. Με ένα τραγούδι πρώτη φορά τα ακούει.

0: Ρε παιδιά.
1: Οι συναυλές δεν πάνε καλά.
2: Για εμένα βρήκατε σήμερα πρωτομηνιάτικο. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι εδώ. Η εκπομπή που βλέπετε ότι τελειώνει το τραγούδι και κάποια στιγμή θα βγούμε κι εμείς στον αέρα. Χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος, χωρίς διάθεση πολλές φορές. Αλλά όταν ταιριάξουμε ο ένας με τον άλλον και συναντηθούμε, καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, ακόμη και αν έχουμε ξεκινήσει από το μείον. Οπότε 698 104 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Εδώ δείτε η Σοφία συμπάσχει μαζί μου, σε Βουγγαρέζος. Και η Γεωργία λέει καλημέρα, παιδιά. Όχι. Ναι, ναι, Γεωργία. Ναι. Καλό μήνα. Αγαπώ πρωινό μαζί σας. Είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά. Ποιος από όλους εκπροσωπεί? Γιατί αν έχεις όλους μας μέσα σου, πρέπει να έχεις ένα πρόβλημα.
1: Ναι, είναι αυτή η ταινία με το Split. Με τους 9 διαφορετικούς χαρακτήρες που είχε αυτός ο τύπος.
2: Ποιον είχα στο μυαλό μου που... Α, ναι, ναι, ναι, μια παρουσιάστρια που είναι 4. Είχα βγει για καφέ μαζί της και καλά για δουλειά. Ναι. Και μου έβγαλε 4 διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Σ' άρεσε κανένας?
2: Λίγο έβαλε τα κλάματα με κάτι που περνάει. Μετά ήταν πάρα πολύ δυναμική με αυτοπεποίθηση στον εαυτό της. Μετά γέλαγε σαν τρελή ότι και καλά δεν πειράζει. Σαν τρελή. Σαν χαζογέλαγε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι όλα είναι καλά και αισιόδοξα και ό,τι και αν συμβαίνει πάμε δυνατά κτλ. Μετά σε κάποια φάση σταμάτησε να μιλάει.
3: Κουράστηκε. Σίγη. Άμα έχει περάσει από 15, από 40 κύματα.
2: Πέρασε από 4.
3: Ναι.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε ποια είναι. Νομίζω ότι πάει μπορεί να πάει το μυαλό σας.
1: Ξεθύμανε το χάπι, μετά ησύχασε.
2: αυτό.
4: Λοιπόν, έχει πάει.
1: Εσένα πάει και έρχεται.
4: Έχει φωλιάσει.
1: Έχεις κάποιο σίγουρο πρόσωπο.
4: Μέσα της.
1: Ναι.
4: Ναι. Έχω την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή.
2: Ποια μπορεί να είναι?
4: Γιατί τη είπε όχι, ωραία, θα ήσασταν.
2: Τι να τη πω, όχι.
4: Μια συνεργασία. Για
2: όχι, όχι, δεν είπαμε. Ήταν και καλά, ρε παιδί μου.
1: Αναγνωριστικά.
2: Αναγνωριστική, ναι. Και καλά να γνωριστούμε, γιατί δεν γνωριζόμασταν προσωπικά.
1: Γνωριζόμασταν και γνωριστικές και με τις 4.
2: Και με τις 4.
1: Ωραία, ωραία.
2: Οπότε, ναι, δεν μπορώ να συνεργαστώ, γιατί δεν ξέρω ποια από τις 4 θα μου φέρει στη δουλειά.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό τώρα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να σου σκάσει και μια πρωί πολύ αυτοπεποίθηση είναι ωραία. Να σου σκάσει ένα πρωί γελαστή είναι ωραία.
2: Να βάλει τα κλάματα. Να πει,
1: αυτό
2: όχι τίποτα, να τη δει και κανείς ότι βάζει τα κλάματα να νομίζω ότι περνάει και άσχημα. Πήγαμε, ξυστά μας πέρασε μέχρι πέρσι αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πατσάς και Κατερίνα Μπουκαδό.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπες. Καλημέρα σας. Όπως και αν έχει ξεκινήσει η μέρα σας, ελάτε να ταιριάξουμε, να συμπορευτούμε. Και ό,τι και αν έχεις στο μυαλό σου, έχεις νεύρα, έχεις μανούρα, έχεις πόνο, έχεις άγχος, έχεις χαρά. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω. Ό,τι και αν έχεις, έλα 698 104 104 και 6. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν το έχεις μόνος σου. Το έχουμε όλοι μαζί και ξεκινάμε. Καλώς τον. Ναι. Εντάξει. Ωραίος. Ο Τηλιγάδας.
1: Έτσι, όπως θα λες είναι.
2: Αυτός ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας που στέλνει μηνύματα από παντού. Λοιπόν, εσύ μας έλειπες τώρα. Ήμουνα και καλά τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Χειρότεροι από ποτέ. Κάτι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι. Α, ότι έγινε ολόκληρη φασαρία χθες, το οποίο δεν το συζητήσαμε στην Εβάνα. Με την Τούνη.
1: Πού τη φασαριόζανε
4: πάλι. Ναι,
2: όλες οι εκπομπές εχθές λοιπόν ασχολούνταν με, την, με μια δήλωση. Ένα βιντεάκι ανέβασε, ρε παιδί
1: ναι,
2: μου.
1: Ναι.
2: Απαντούσε στους haters. Γενικότερα το έκανε αυτό το φλεξάρισμα που λένε και οι νέοι.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή λίγο φιγούρα, λίγο η φάση μου είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι δεν σας δίνω πολύ σημασία. Μπορείτε να μου το βρείτε, παρακαλώ.
1: Θα στο βρω εγώ παράλληλα. Πάρε την Εβάνα να τη βγάλουμε στον αέρα για ΕΔΕ.
2: Δεν σας δίνω πολύ σημασία γιατί. Όχι.
4: Ότι νιώθω λίγο. Όσο εσύ.
2: Εγώ κοιτάω το λογαριασμό μου.
4: Εγώ κοιτάω το λογαριασμό και συνέρχομαι. Κάτι τέτοιο. Ή είμαι ναι, καλύτερα. Ή όσο
2: ανέβασε... Κάτι γίνεται με το Θανάση, με το μικρόφωνο του.
4: Ναι, ανέβασε κι άλλα. Ναι, για ρε παιδί μου,
2: γενικά, αυτός.
4: Η παρέα που είναι εκεί με την εταιρεία ρούχων που έχει, που διατηρεί, που πάνε αυτά τα εμπορικά ταξίδια πλέον που πάνε και μας ξένουν τάντερα όλοι. Στο TikTok είναι αυτό το στυλ. Ανεβάζουν τέτοια βιντεάκια. Δηλαδή και οι άλλες ανεβάζανε. Όσο εσείς με κράζετε, εμείς ταξιδεύουμε τον κόσμο.
3: Ναι,
4: σας γελάμε.
3: Ναι, παιδί μου λέει,
1: το βλέπω εδώ τώρα ακριβώς μπροστά μου. Είναι το γνωστό αυτό trend που παίζει στα social που απαντάς υποτίθεται με ένα έτσι χαρούμενο βιντεάκι, με μια ευχάριστη στιγμή σου και γράφοντας το αντίστοιχο, λέει ας πούμε, εγώ που κλαίω όσο ο χρήστης user 524 με κράζει και παράλληλα κοιτάζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
4: Είναι το λεγόμενο,
1: αυτό είναι.
4: Είναι το λεγόμενο αυτό που σου έκανα εχθές που σου είπα. Είναι το roasted. Είναι ένα είδος κωμωδίας το οποίο χτυπάς πάντα αυτό που πονάει τον άλλον. Εντάξει, άμα δεν μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι το social, γιατί είναι αφίδρομη.
2: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι έκανε roasted του, ξέρει τι είναι roasted και το
4: κάνει. Ναι, παιδί μου, ξέρει.
1: Roasting το λένε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό roasting.
2: Παιδιά, ναι, δεν είναι roasting.
4: Όχι, παιδιά, είναι.
1: Είναι.
4: Η κοροϊδεύει αυτούς τους τυχαίους λογαριασμούς που τη βρίζουν και τους λέει αυτό που τους πονάει. Γιατί με κοιτάτε για τα χρήματα
3: μα,
4: μου.
3: Μα που ξέρει τι τραπεζικό λογαριασμό έχει ο τάδε χρήστης.
2: Ναι, ρε, θα
4: όχι, δηλαδή, το, νομίζω... δικό της, το δικό της, παιδιά.
3: Ναι.
4: Το δικό
3: όχι, νομίζω ότι είναι απλά σας γράφω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ. Ναι, είναι business πλάνο από πίσω.
4: Απλά είναι σε αυτή την ιδεολογία. Ότι φάση εγώ να τη σας κάνω, σας γράφω. Παιδιά, ναι, δεν, ναι. Δεν είναι.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι το έχει. Ότι είπε θα χρησιμοποιήσω αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο και ξέρει τι κάνει. Το μόνο που κάνει.
4: Το trend κάνει. Αυτό είναι το τρένο όμως, αυτό σου λέω.
2: Ναι, επειδή λες roasting, δεν είναι roasting αυτό. Αυτό είναι ότι ακολουθεί αυτό που λένε όλοι, ότι και εσείς που με θάβετε, ορίστε, πάρτε τα λεφτά μου, τα μούτρα σας.
4: Μπορεί να αργεί να έρχεται η πληροφορία σε αυτό το κόσμο που λέγεται Ελλάδα, αλλά μετά θα του δώσουν την ονομασία τη σωστή. Είναι αυτό που σας λέω.
2: Εντάξει, είναι αυτό που μας λέει ο Θανάσης, παιδιά.
4: Ακούστε,
2: οπότε
4: παιδιά,
2: ακούστε τον.
4: Φορά,
2: η Τούνη ξέρει την ρόστινγκ. Και ξέρει. Είναι τόσο μπροστά από όλη την Ελλάδα που το έφερε πρώτη και θα το καταλάβει κάποια στιγμή η Ελλάδα.
4: Το έχουν φέρει
2: ναι,
4: κι άλλοι.
2: Τώρα λες ότι κάνει κάτι η Τούνη που θα το καταλάβει η Ελλάδα μετά. Αυτό μας λες τώρα.
4: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πιστέψεις.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό.
2: Εσύ γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραδεχθείς ότι έχεις άδικο.
4: Γιατί θέλω να την υποστηρίξω μια φορά την Τούνη.
2: Υποστηρίξε την με αυτό που λέμε εμείς.
1: Γιατί εμείς δεν την υποστηρίζουμε, τι φίλε.
3: Συνέχεια την υποστηρίζουμε.
2: Είπαμε ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι η φάση είναι αυτή στο TikTok. Ότι haters μπορείτε εσείς να βρίζετε, αλλά εγώ έχω λεφτά. Αυτό είναι το κόνσεπτ.

0: 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Το. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Είδα χτες αυτή την. Ξεκίνησα να βλέπω αυτή την ταινία. Το μηνύματα για την. Ιζαμπέλ.
1: Α, την Ιζαμπέλ. Έβγαλε άκρη με το άλλο, με τη σειρά και με την πλατφόρμα. Τα συγκέριασε όλα. Τίποτα, τηλεόραση, πλατφόρμα, σειρά.
0: Μπήκα στην τηλεόραση, δεν μπορεί να βγει από το Netflix. Στη δική μου τηλεόραση δεν μπορεί να βγει από το Netflix.
2: Δεν μπορεί να κάνει logout.
1: Η εγκλωβισμένη του Netflix.
0: Πα στα εικονίδια, πατά το εικονίδιο του Netflix.
1: Ναι.
0: Και σου λέει δεν μπορεί να μπει γιατί η συσκευή σου δεν υποστηρίζει το Netflix.
1: Κλείστηκε μέσα.
0: Στα εικονίδια δε δεν έχει την επιλογή να βγει. Ξέρετε ποια εικονίδια που λέει πρώτος λογαριασμός, δεύτερος λογαριασμός, τρίτος λογαριασμός.
3: Πάνω, πάνω δεν έχει τις, το σηματάκι.
0: Όχι.
2: Θέλουμε να τοποθετηθεί η εταιρεία. Τι είναι αυτά τώρα τα ομηρικά που μας.
0: Δεν μπορώ να βγω από το Netflix. Ποιο σηματάκι, εκεί που είναι τα τετραγωνάκια, έχει σηματάκι πάνω.
3: Κάτσε, περίμενα να το σου.
0: Για δες λίγο.
1: Ή προσπάθησε το και από το κινητό, άλλαξε κωδικό και πάτα logout από όλες τις άλλες συσκευές για να σε πετάξει.
0: Μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Μπορείς να το κάνεις. Αν αλλάξει κωδικό, α πούμε, στο κινητό, θα σου πει να σε βγάλω από όλες τις άλλες συσκευές ή είμαστε OK. Θα πει εσύ βγάλε με. Ή μετά η δεύτερη λύση είναι να κόψει την πάγια εντολή που το πληρώνει. Και να φτιάξει καινούριο.
0: Λέμε για τους μάπες που δεν το. Για τους μάπες που δεν το. Που δεν άκουσαν χθες γιατί άκουγαν άλλη ώρα.
1: Previously,
0: ότι
1: on Mappe
0: Show. On Mappe Show, τον τελευταίο μήνα κάθε μέρα λες και δεν είχα αρκετά προβλήματα. Μου βγάζει μια ειδοποίηση η τηλεόραση.
1: Στο είχε πει.
0: Ναι, μου το είχε πει. Ότι σταματά να υποστηρίζει το Netflix η συγκεκριμένη συσκευή. Η οποία είναι και από τις καινούριες τηλεοράσεις. Δηλαδή είναι ρε παιδί μου, είπα. Πώς λέγεται. Curved. Samsung Curved. Και δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν είναι 20 ετών η τηλεόραση. Είναι 10 σίγουρα. 10 ίσως και παραπάνω, αλλά σίγουρα όχι 20. Και δεν θέλω να πω. Δεν είναι καμιά οπίστια προβολή.
1: Μην πας μακριά, μέχρι προχθές το έπαιζε.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Με αποτέλεσμα να με έχω βγει τώρα στη γύρα για ένα μποξάκι. Όπως μου είπανε, όχι μποξάκι τα παράνομα. Αυτά που το βάζεις, λέει, με ένα
1: το,
0: USB.
1: Το smart box, το νόμιμο, το οποίο ας πούμε, αν είχαμε μια παλιά τηλεόραση από αυτές που λες, το βάλαμε μετά έτσι για να γίνει λίγο smart, για να έχει καμιά πλατφόρμα.
0: Μέσω HDMI ή μέσω USB και μπορείς να βρεις. Και έχουμε αναρωτηθεί τι είναι αυτό τώρα το κερατιάτικο που μόλις κλείσει ένα συγκεκριμένο. Έτος η τηλεόρασή σου μπαίνεις, πρέπει να πληρώσεις κι άλλα λεφτά.
1: Κάτι μας είπατε για μια συμφωνία των εταιριών, δεν το επιβεβαιώσαμε ωστόσο. Δεν μπορέσαμε να το διασταυρώσουμε. Ναι. Αν είστε κι άλλοι που αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα, πείτε μας πώς κινείστε, τι κάνετε σε αυτή τη ζωή. Γιατί τώρα καλοκαιράκι, χωρίς πλατφόρμες, τι είμαστε, τίποτε πλούσιοι να πάμε δύο μήνες διακοπές, μέσα στα σπίτια θα κλειστούμε και θα βλέπουμε σειρές.
0: Μα πραγματικά.
3: Κατέβασε το στο κινητό.
0: Το έχω στο κινητό.
1: Α, του βγει. Ωραία. Το μάτι μου, ωραία. Δεν
3: μπαίνει. Άλλο θέλω να πω. Μπε στο κινητό και κάνει.
0: Και βγες αυτό που είπε ο Βασίλης.
3: Ναι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι.
1: Αλλά θυμίσου να πει να σε πετάξει από τα άλλα.
0: Αν έχω τέτοια επιλογή. Γιατί και χθες μου είπε βγες και δεν είχα επιλογή να βγω.
1: Όχι, θα αλλάξει κωδικό. Δεν θα κάνει logout στο κινητό.
0: Α, θα πας και θα
1: τον κωδικό και όταν βάλει καινούριο θα σου πει αυτό να περάσει στι άλλε συσκευέ.
0: Μήπω να πάω στη Vodafone γιατί έχει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η οποία
1: τηλεόραση εγκαλίτσα.
0: Κάνει για το κινητό όμω την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρί ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Έλεγα όμως για τα μηνύματα για την Ιζαμπέλ,
1: ναι.
0: Που εχθές το έβαλα να το δω.
1: Ναι.
0: Και πλαντάζεις στο κλάμα, είναι ταινία, είναι στο νούμερο 1 των ταινιών. Και πλαντάζεις στο κλάμα το πρώτο μισάωρο. Οπότε, αν θέλετε, δείτε το, αν θέλετε, μην το δείτε.
1: Γιατί, Μαριζαμπέλ, τι έπαθε, τι γίνανε εκεί μέσα.
0: Λοιπόν, η υπόθεση της ταινίας είναι ότι στέλνει μία αδερφή στην αδερφή της, δύο κοπέλες δηλαδή.
1: Α, κοπέλες.
0: Μηνύματα, ναι. Κοπέλες, ναι. Και πηγαίνουν, έχει ξαναγίνει αυτό σε ταινία, και τα μηνύματα πηγαίνουν στο αγόρι που τελικά είναι γραφτό να είναι μαζί. Το οποίο λες, τι να έχει που να κλαίω.
3: Πώς έγινε αυτό το λάθος.
1: Στέλνει η Κατερίνα στην Αγγελικούλα.
2: Ναι, μπράβο.
1: Στην Ανδριανή, καταρχάς,
0: η Κατερίνα με την Αγγέλικα,
1: ναι.
0: Την Αγγελικούλα είναι πάρα πολύ αγαπημένες.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ σημασία αυτό που σας λέω.
1: Βεβαίως. Τη στέλνει για τη ζωή της πράγματα. Τι της λέει σε αυτά.
2: Οπότε της λέω καλημέρα, αγάπη μου, μου λείπεις πολύ.
3: Και χωρίς αυτή τη
2: φιλία. Όμορφα.
3: Και χωρίς αυτή τη φιλία ένας άντρας.
2: Δεν θέλει να μας
0: ξέρετε κάνεις, και δεν θέλω γιατί μετά θα με λέει ο Θανάσης και έχει δίκιο ότι είμαι ο σπολεράς.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Είναι σπόιλερ ή τι δίνει τώρα. Θα ψάξω εγώ την υπόθεση για να δω αν το δίνει.
0: Την ψιλοδίνει ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις από την αρχή ότι αυτή η αδερφή Βασίλη.
1: Που είναι κοπέλα.
0: Κοπέλα.
1: Ναι.
0: Φοράει ένα οξυγόνο ρε παιδί μου από το πρώτο πλάνο.
2: Okay, okay.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα φύγει, ας πούμε.
2: Ναι, okay.
0: Αυτή λοιπόν επειδή είναι πάρα πολύ αγαπητές αδερφές, είναι αδερφές ψυχές, συνεχίζει να στέλνει στο κινητό της. Καμιά φορά ρε παιδί μου και

0: εγώ, ας πούμε, έχω τη μάνα μου στο κινητό, το τηλέφωνο εννοώ. Το έχω, δεν το έχω σβήσει.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο της δεν έχω σβήσει, την καταχώρηση της μάνας μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, κάπως έτσι αφήνει φωνητικά. Και για κάποιο λόγο τα φωνητικά αυτά πηγαίνουν στη θηρίδα τη φωνητική ενός τύπου σε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Άκυρο μεταξύ τους.
0: Άκυρος.
3: Καλά, πού το διάβασα αυτό πρόσφατα? Κάπου το διάβασα με κάτι μηνύματα που ήταν μια κοπέλα στο νεκρό της πατέρα και μετά από 4 χρόνια της απάντησε ένα, της λέει για 4 χρόνια έπαιρνα τα μηνύματα.
0: Σίγουρα έχει ξαναγίνει και σε ταινία.
2: Άκου, κατάστα.
0: Ωστόσο, το κόνσεπτ είναι ότι αυτός φαίνεται. Δεν την είδα όλη γιατί πλάταξε το κλάμα. Φαίνεται να έχει αρχίσει να εθίζεται να τα ακούει. Τώρα θα μου πείτε γιατί πλάταξε το κλάμα. Γιατί μέχρι να γίνει αυτό και να αρχίσει αυτή να στέλνει τα μηνύματα στην αδερφή της, τα οποία είναι και αστεία μερικές φορές, είναι πράγματα που ήθελε να της πει. Ναι. Κάποια είναι συγκινητικά, κάποια είναι μεθυσμένη και στέλνει. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να πεθάνει η αδερφή.
1: Ναι, λόγω απόλυτα.
0: Και μέχρι να. Άστο.
1: Σου πάτησε τον κάλο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ότι πεθαίνει, είναι ότι πρέπει να θεμελιωθεί το πόσο δεμένες είναι οι αδερφές.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνουν διάφορα συγκινητικά πράγματα μαζί. Πλακώνεται η μία με ένα αγόρι που έβρισε την αδερφή της που την είπε καρκινιάρα, να πούμε. Έχει τέτοια. Και μετά όλο αυτό ολοκληρώνεται με το θάνατο και εκεί ζορίζεσαι πολύ.
1: Είναι σημαντικό να υπάρχουν και ταινίες που κλαίμε, να πούμε ότι θέλω να δω μια ταινία, ρε παιδί μου, να πλαντάξω.
0: Σε σπάς.
1: Ναι, να κάτσω μια ωρίτσα και μετά να τελειώσει.
3: Ποια είναι η ταινία η άχαστη σας με αυτή που κλαίτε?
1: Για μένα η ζωή σε δύο πράξεις.
0: Πολύ ωραίο θέμα. Να, αυτό. Εγκρίνεις κατά είναι το θέμα του Βασίλη, του Θανάση.
1: Τέλειο. Δώστε κλάμα. Τέλειο. Πολύ ωραίο.
0: Λίγο πριν δεν ενέκρινε το θέμα μου.
2: Ποιο ήταν?
0: Πείτε ένα καλό για το αφεντικό σας.
2: Α, μωρά, πούμε αυτό με τις ταινίες.
0: Ναι, τελείωσε αυτό. Λοιπόν,
3: σε δύο πράξεις, τρομερή ταινία.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 δεν την έχω δει. Ποιος παίζει σε αυτό?
1: Είναι η Σούζαν Σάραντον με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Εντ Χάρις.
0: Έλα ρε.
3: Που πεθαίνει η μάνα.
1: Ναι, που είναι.
0: Δεν το θυμόμουν.
3: Και έρχεται η stepmother που είναι η πιτσιρικά. Με αυτή που την έχει απατήσει.
2: Θα παίξει αυτό τρεις φορές κάθε Χριστούγεννα, μέγκα μεσημεράκι.
0: Α, το δω, α, το δω τότε. Α, το δω.
3: Μετά, πιο πριν από αυτήν, παίζει το ψηλαφίζοντας το όνειρο.
2: Ναι,
3: που είναι το ανάπηρο το κοριτσάκι.
2: Τα έχουν μαζί αυτά.
3: Είναι και πασχαλινές ταινίες αυτές. Να χάστε.
1: Σίγουρα θα την έχει πάρει το μάτι σου, αλλά δέστε, είναι πολύ ωραία.
0: Πώς είναι ο Παπαφλέσσας δηλαδή την 23η Μαρτίου?
2: Μπράβο. Είναι must.
0: Κατάλαβα τι λέει. Έλα, ρε, φοβερό, θα το δω σήμερα να. Θα κλάψω.
2: Είναι χωρίς κανένα spoiler. Βλέπει, α πούμε, τη μία μάνα που ετοιμάζεται να φύγει μέσα από τις κόντρες να προετοιμάζει τη μητριά να υποδεχτεί τα παιδιά της.
1: Πάντως, εμένα η σκηνή η οποία με γονατίζει κάθε φορά είναι που έχουν πάει αυτές οι δύο στην καφετέρια.
2: Εμένα η κουβέρτα.
0: Γιατί συγγνώμη, γίνονται φίλες η μάνα με τη μητριά.
1: Μετά, υπάρχει μια αποδοχή.
0: Αποκατάσταση.
1: Υπάρχει μια αποδοχή. Ναι.
0: Μάλιστα. Πω φοβερό, μπράβο, παιδιά. Πολύ καλό. Οπότε, θέμα ημέρας, ποια είναι η άχαστη ταινία που τα μπήγεται?
2: Ναι, πες και εσύ στους μάπες αυτή πάλι άλλη μια φορά με την Ιζαμπέλ.
0: Μηνύματα, σημείωσα και. Μηνύματα για την Ιζαμπέλ λέγεται και είναι νούμερο ένα στο Netflix αυτή τη στιγμή. Οπότε θα τη βρείτε πάρα πολύ άνετα.
3: Εδώ, παιδιά, το κλάμα που ρίχνω με το σινεμά Παραντίσο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό το έχω δει.
3: Τι λες?
0: Άκου να δεις, έχω πάθει.
3: Ενώ έχει τη σχέση παππού εγγονού αυτού που.
0: Ενώ έχω μια. Μ' αρέσουν ταινίες, κάποιες που είναι κλασικές, έχω μια άρνηση να τις δω.
3: Πρέπει όμως.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι 50 ταινίες.
0: Ναι, 50
3: από το 1930 και μετά μπορούμε να τις βρούμε. Πρέπει να τις δούμε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έχω δει πάντως φίλο μου συγγενή να πλαντάζει με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στο τέλος.
3: Δεν κατάλαβα, και εγώ κλαίω. Ναι. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Όταν πεθαίνει ο Γκάνταλφ, κλάψαμε και με το Star Wars κλαίω. Γιατί μας την είπε τώρα?
1: Τι την είπα?
2: Γενικά,
3: το είπες με λίγο με διάθεση να κοροϊδέψεις.
1: Δεν περιμένεις να πλαντάξει ο άλλος. Γιατί? Ο άνθρωπος έκλαιγε πολύ.
3: Τι έχεις καλέ, εγώ χθες έκλαψα και με το House
0: με το Μεξικό.
3: Με το House of Dragon, παιδιά. Η μάνα κράτα και το νεκρό το σώμα του
2: ρε παιδί μου. Δεν το περιμένεις.
0: Μην λες αυτό, είναι σπόλιο.
2: Δεν το περιμένεις σε κάτι ταινίες τύπου Avengers να σε βρει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, γιατί είναι. Ναι.
2: Κατάλαβες. Έχουνε, ρε παιδί μου, ξέρουνε τώρα και το χτίζουνε και σου λέει: θέλω στην ταινία μου που είναι δράσης να έχω και ένα τέτοιο μέσα. Και τσακ σε τσακώνει.
3: Έχει δίκιο. Παιδιά, εγώ το κλάμα, συγγνώμη λίγο που χωρίσουμε τον Guardians of the Galaxy.
1: Εσύ δεν κάνεις άλλη δουλειά, ρε Θανάση.
3: Μα κλαίω, τι να κάνω τώρα, συγγνώμη. Μα είναι συγκινητικό. Θυσιάζεται ο πατέρας.
0: Θα συνεχίσει να σπούλε.
3: Στον Guardians of the Galaxy.
2: Υπάρχει στο Hollywood και ένα ηθοποιό που συγκινείται πάρα πολύ εύκολα και γι' αυτό δεν του λένε συνήθω τι σκηνέ. τι γυρίζουμε. Είναι ο Tom Holland που στο φινάλε του Avengers που κάνουν τέλος πάντων την κηδεία και αυτό δεν είναι spoiler, επειδή είναι όλοι καλοντημένοι, αυτού του πάνε ότι είναι γάμος.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ρε, και το έχει πει ο ίδιος. Αν το δείτε από πίσω, αυτός κάτι πολύ άσχετος με το δράμα.
0: Λοιπόν, συγκινήσε και με. Εκτός από Marvel, συγκινήσε και με DC.
3: Με τα πάντα συγκινούμε και με διαφημίσεις έχω συγκινηθεί.
1: Δεν μπορούσε. Δεν μας λέει συνέχεια ότι βλέπει βιντεάκια με ζώα και κλαίει και είδα ένα βιντεάκι.
0: Άρα μήπως η DC είναι για τον Θανάση. Don't cry.
2: Ναι.
0: Πολύ καλό.
3: Ας πούμε δεν μπορώ να δω ταινία με ζώο. Το έχω κόψει.
0: Αυτό λένε εδώ οι μάπες.
3: Έχω κόψει αυτές τις ταινίες. Δεν θέλω.
0: Ο Βαγγέλης, ας πούμε εδώ πέρα, λέει ότι η παιδιά καλημέρα, καλομήνα. Χάτσικο πολύ κλάμα. Οι ταινίες με σκυλιά είναι άχαστες για κλάμα. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής.
3: Με ζωολογικούς κήπους και με.
0: Ερθανάση, μίλες, αφού εσύ από ό,τι καταλάβαμε.
3: Δεν μπορώ.
0: Κλείσαμε τα πάντα.
3: Δεν μπορώ, ρε φίλε, με τον τάμπο, με το δράμα του.
0: Έχεις κλάψει και με Βέγκο.
3: Και με Βέγκο έχω κλάψει.
0: Έχετε κλάψει.
3: Δεν είχε να πάτε στις αδερφές του, έτρεχε όλη μέρα.
0: Έχω κλάψει με ελληνική ταινία και μάλιστα με Κωνσταντάρα. Πρέπει να ήταν ο. Όχι, ο είναι ασπρόμαυρη που είναι.
3: Που είναι πιλότος.
0: Που είναι πιλότος, ναι.
3: Εκεί κλαίω και εγώ.
0: Που έχει Τζον Χάλαρης.
3: Ο Τζον Χάλαρης.
0: Ο Τζον Χάλαρης που στο τέλος φαίνεται. Έρχεται ο Τζον Χάλαρης και δείχνει ότι τον έσωσε και έτσι πήρε το όνομά του. Δεν είναι απατεώνας. Το πήρε τιμητικά για εκείνον. Και επειδή ήταν και πιο ωραίο, πιο εύηχο το όνομα. Και του τραγουδάει λίγα λουλούδια αν θέλει, στείλε μου. Γιατί αυτό είχε πάθει αμνησία και δεν τον θυμότανε.
3: Ήταν το τραγούδι που λέγανε πριν το πόλεμο. Του λέγανε «Σήκω Τζον Χάλαρης,
0: ναι.
3: Οι στρατιώτες πάνε γελώντας στον πόλεμο Τζον Χάλαρης».
0: Καταλάβατε.
3: Λίγα λουλούδια.
0: Δύσκολα θα κλάψετε με αυτό, ενδεχομένως θα κλάψετε με τον Θανάση. Αλλά,
2: ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Θα διαβάσουμε, σκάνε πολλά μηνύματα των μαπών. Εγώ ήμουνα τόσο πολύ συγκινούμενο, τόσο πολύ με μια ταινία που σε κάποια φάση, επειδή ήταν βιντεοκασέτα, είχε γράψει μόνο μου πάνω Τόλμη και Γοητεία.
1: Ναι.
0: Και είχε μείνει μόνο το τέλος της ταινίας, το οποίο το βλέπα και πάλι συγκινούμουν. Ήταν ο κύκλος των χαμένων ποιητών.
2: Το
0: Captain My Captain, το οποίο εγώ μου ερχόταν όλοι. Και συγκινούμουν μόνο με το τέλος. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι οριακά.
1: Έκλαιγες ή υπήρχε ένα σφίξιμο, ας πούμε.
0: Έκλαιγα, εντάξει, ήμουν και πιο μικρός τότε, αλλά έκλαιγα. Γιατί μου ερχόταν όλο.
1: Ναι, ναι.
3: Η αδικία, η αδικία.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Παιδιά μας γράφουν εδώ οι μάπες για το θαύμα στο κελί 7. Το οποίο είναι αλήθεια.
3: Πολύ ωραία
1: ταινία
3: και αυτή.
1: Που είναι τουρκική παραγωγή. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Το θαύμα στο κελί 7.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκινητική.
0: Ποιος παίζει, τι είναι τουρκικό.
1: Ναι, είναι τουρκική
2: παραγωγή, λέει.
0: Στο κελί 13 λέει εδώ.
2: Ναι, σκέφτομαι από αυτά.
1: Στο 7 έχει.
0: Μήπως επειδή είσαι εδώ στο αυτονόμιλο, τα βλέπεις όλα 7 τα 13.
1: Όχι καλά.
0: Το έχει κάνει έτσι.
3: Δεν θυμάμαι. Και εγώ με το νούμερο με έχασες, αλλά το θαύμα στο κελί το θυμάμαι.
0: Πώς είναι στο κελί 33 που είναι ο.
2: Θαύμα να είναι.
1: Το θαύμα στο κελί 7. Εδώ οι φίλοι με το 13 δεν ξέρω τι είδε.
0: Στο κελί 33. Ποιο το λέει.
3: Ο
0: Μαργαρίτης. Ο Γιώργης. Καλό.
2: Το έχει πει πολύ καλά.
0: Τώρα να τα ακούσω, ωραία.
3: Τον είδε τώρα που στη νέα ταινία χόρευε ο Νταφόε και τραγούδαγε ο Μαργαρίτης. Τρομερή σύμπραξη.
0: Να τους.
3: Όποτε,
0: δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Συγκινούμε με αυτό το τραγούδι. Αν τα κλάψω τώρα, θυμήθηκα τον παπά.
0: Μα τι παινιά είναι αυτή. Τι θυμήθηκε τον παπά σου, ζει ο παπά σου.
3: Ναι, όχι, ζει και αυτή. Έφυγα να το τραβήξω.
0: Εδώ θα πούμε ότι παπάτζα είναι για να μας κόψουνε. Αλλά θα μας κόψουν στο τέλος.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: παίρνει σιγά σιγά μπροστά με σοου, παιδιά, όπως και η διάθεσή μας. Δεν είναι κάθε μέρα, είναι διαφορετική μέρα, ακόμη και αν είναι πρωτομηνιά. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τους εαυτούς μας να είμαστε χαμογελαστικές αισιόδοξοι. Αφήστε τα άλλα ραδιόφωνα να το κάνουν αυτό. Στο Μάπε Σοου έρχεσαι όπως είσαι και είσαι αποδεκτός ή αποδεκτή. Λέγαμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας έφερε εδώ ο Θανάσης, που μας έλεγε ότι ένας φίλος του που πήγε στην Ιαπωνία απαγορεύεται, σου λέει, να δείχνει δημόσια τα τατουάζ του, διότι αν τα δείχνει δημόσια είσαι μέλος της μαφίας, της Γιακούζα.
1: Και δεν θα σε συλλάβουν, αλλά σου λέει ηθικά κοινωνικά.
0: Δείχνει αυτό.
1: Είσαι, ρε παιδί μου, δαχτυλοδεικτούμενος.
0: Γι' αυτό και τα.
1: Δεν, μην τα δείχνεις.
0: Τα μακιγιάρουν, σου λέει τα.
2: Τα μακιγιάρουν και υπάρχουν και για πιο εύκολα, αν έχετε δει στο TikTok, κάτι ειδικά σαν επιθέματα αυτοκόλλητα. Το περνάς από πάνω, είναι στο χρώμα του δέρματος και δεν φαίνεται τίποτα.
0: Σε άλλα νέα, ο κουμπάρος μου που πάει στην Κίνα.
2: Έχει τατουάζ.
0: Λόγω της δουλειάς του θα μείνει εκεί και έχει και μια πολύ ωραία οικογένεια που τον ακολουθεί. Γιατί καταλαβαίνετε, να μπορέσεις να ανέλθεις σε μια εταιρεία που αναδείχνει.
3: Ρυθμός 988.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ηθοποιός, ο, ο εμπνευστής. Σε συναναστρέφονται λίγο και βέβαια έχει προφανώς και μία σχέση. Αυτόν λένε πάνω. Και τον λένε πάνω σου, κάπως έτσι.
1: Ξέρουν αυτοί.
0: Που κάτι συγκεκριμένο σημαίνει.
2: Okay.
0: Ναι, ναι, και τον φωνάζουν έτσι τώρα αυτό.
1: Μου αρέσει.
0: Είναι, είναι λίγο... σου λέει το κινέζικο όνομά σου.
1: Ναι, είναι στη λογική που κάνουν, ας πούμε, οι σύγχρονοι γονείς τώρα στο εξωτερικό που σου λέει να το δούμε πώς θα μοιάζει. Και το κοιτάει το κοριτσάκι και σου λέει αυτό το κοριτσάκι μοιάζει με Κατερίνα. Πες το Κατερίνα, μου βγάζει Κατερίνα, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά εκεί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις. Δηλαδή, άμα σε πούνε, ας πούμε, ο Μιγιάγκηχτος.
1: Δεν κάνουν τέτοια, θεωρώ, μωρά. Είναι corporate το περιβάλλον.
0: Κάνουν πιο. Ναι, έχει, είναι ενδιαφέρουσα αυτή.
1: Μπορεί να σε λένε από πίσω σου.
0: Σωστά.
2: Καλά,
0: να έχεις ένα όνομα για μπροστά και ένα όνομα για από πίσω.
1: Αλλά αυτό το κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, σιγά.
0: Έχει φουντώσει εδώ πέρα η μηνυματοθήκη μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουμε τίποτα πολιτικά. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν πήγανε στην Ελβετία. Οι πελέοι συνεχίζουν λίγο τις επιθέσεις, λίγο Χεσμολάχ, λίγο φρουρί της Επανάστασης. Εντάξει, ο Τραμπ. Εντάξει. Α, το άλλο έγινε ο πολιτικά. Έφυγε η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Τώρα έφυγε, τη διέγραψε, δεν τα έχουν βρει ακόμη τι ακριβώς συνέβη. Πήγε στο Πασόκ, προσέξτε τώρα όμως.
1: Πήγε.
0: Ναι, ναι. Και λέγαμε.
1: Πήγε.
0: Πήγε, κατευθύνεται προς το Πασόκ. Ναι, δεν πήγε, δεν την ανακοινώσαμε.
3: Έλε το Πασόκ.
0: Πρόσεξε. Και σου λέει τώρα, αν πάει και ο Κασελάκης στο Πασόκ που λέγανε πριν από δύο εβδομάδες, μήπως συναντηθούν τελικά και δύο προς το Πασόκ. Αλλά τα τελευταία νέα είναι ότι ο Κασελάκης πηγαίνει προς Νέα Δημοκρατία. Οδεύει.
1: Πηγαίνει, λες.
0: Ναι. Τώρα για το Πασόκ που λέει και ο Θανάσης, για να μην νομίζετε ότι τα λέω όλα καλά για το Πασόκ. Εχθές λοιπόν είδα κάτι που με πείραξε πάρα πολύ.
3: Τι καλό να πεις για το Πασόκ, μωρέ.
0: Βρίσκω εγώ, άμα θέλω. Και γενικά ο καθένας, άμα είναι κολλημένος, βρίσκει. Μη σε νοιάζει. Αλλά θέλω να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Είχαμε
0: χθες. Πήγε λοιπόν εχθές στην Κάσο.
1: Ναι.
0: Στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
1: Βεβαίως.
0: Εμένα μου κακοφάνηκε. Πείτε με πουριτανό, πείτε με συντηρητικό. Ήταν μια γιαγιά,
1: ναι.
0: Και της λέει: γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι. Πώς μιλάς, ρε, στη γιαγιά να πούμε στον ελληνικό, την ξέρεις από χθες.
3: Όχι, έχεις δίκιο. Και εγώ συμφωνώ.
0: Με πείραξε αυτό.
3: Με νευριάζει και εμένα πάρα
0: τι
3: πολύ.
0: Τι σημαίνει ότι επειδή είσαι νέος και οι άλλοι τι είναι, είναι παροπλισμένοι, θα τις μιλάς στον ελληνικό. Είναι αστική ευγένεια, δεν έχει σχέση με τα χρόνια.
3: Μπράβο, ρε Δημήτρη, που το λες δημοσίως, γιατί είναι μια συζήτηση την οποία την κάνω χρόνια. Όχι, παιδιά. Θα μιλάμε στον πληθυντικό σου μεγαλύτερου.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
2: Σε όλους μπορούμε, γιατί με ευγένεια έχει.
0: Σωστά.
3: Σωστή μπούκα σε όλους, μέχρι να στο πει ο άλλος.
0: Σωστή μπούκα τώρα.
3: Σωστά.
2: Καλή μπούκα.
1: Μήπως ήταν, ρε παιδί μου, πάω να είμαι πολύ οικείος και δεν τα
0: ναι,
1: καταφέρνω.
0: Αυτό είναι σοσιαλιστής.
3: Μα δεν τα καταφέρνει σε τίποτα όμως.
0: Σοσιαλιστής οικείος, ότι είμαστε εδώ μαζί.
1: Ναι.
0: Μαζί ξεκινήσαμε τους αγώνες ναι. Και εδώ είμαι εγώ πάλι.
3: Κάπως.
0: Ναι,
3: τι
0: και δεν βγαίνει.
3: Ξεκίνησε με τη γιαγιά στην Κάσο, ο Ανδρουλάκης, ακριβώς δεν κατάλαβα.
0: Όχι, αυτό το βάλα εγώ, δεν το έχω Ανδρουλάκης.
1: Το κίνημα, το κίνημα.
0: Μην το προσάπτει.
3: Είναι του κινήματος.
0: Μα πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Θα σας πω για την επιχείρησή σας και για το πώς μπορείτε να την προστατεύσετε και αμέσως πάμε σε μηνύματα για το τι, ποια είναι η ταινία που σας κάνει να κλαίτε ακόμη και τώρα ή που δεν θα ξεχάσετε το κλάμα που ρίξατε. Άρα λοιπόν, για ιούς, hackers, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι απειλεί την επιχείρησή σου γιατί ως αποτέλεσμα χάνεις λεφτά, η Vodafone είναι εδώ με το Vodafone Business γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε λοιπόν τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr κάθετος business. Πάμε, βουτάμε στους μάπες.
1: Λοιπόν, βουτάμε στους μάπες και πριν πάμε στις ταινίες οι οποίες σας συγκινούν και δεν θα ξεχάσετε ποτέ το κλάμα σας, εδώ ο Χριστός μας έχει εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει με τα social media και τα σχόλια που λέγαμε νωρίτερα. Κάθεται και μπαίνει, σου λέει, κάθε τούνη με δικό της ψεύτικο λογαριασμό, σχολιάζει τον εαυτό της και γίνεται θέμα. Το μάθαμε πια. Ο Χριστός το ξέρει.
2: Και μόνο αλήθειες από τον Χριστό.
3: Και αυτό μου αρέσει. Σα σκεφτικό.
1: Δεν με κράξατε τώρα να μπω από το δεύτερο.
0: Πρέπει να ασχοληθεί όμως για να το κάνει αυτό.
3: Εντάξει, ρε,
2: ναι, η δουλειά της είναι, αλίμονο.
3: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι πέρα την πλάκα. Αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλά πιο πολλοί γυναίκες επειδή ασχολούνται με αυτού του είδους TikTok, είναι λίγο δυστυχισμένα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλά.
3: Θα σου πω.
0: Μα δεν μπορείς να τα μπελιάσεις.
3: Θα τα μπελιάσω, ρε φίλε.
2: Ποιος είναι δυστυχισμένος?
0: Πες το με καλύτερο τρόπο, ρε παιδί μου. Πες, εγώ αν ασχολούμουν έτσι θα ήμουν δυστυχισμένος.
3: Μα άμα δεν με έκοβες, θα.
1: Κάτσε να δούμε. Μπορεί να πει
0: επιχείρημα
1: τώρα.
0: Άντε να
3: δούμε. Ξέρεις τι δουλειά θέλει. Πέρα από την πλάκα τώρα, δεν το λέω ειρωνικά. Να ανεβάσεις 6-7 βίντεο την ημέρα. Είσαι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι.
0: Η δουλειά είναι όπως εσύ είσαι δυστυχισμένος που δουλεύεις, έτσι και είναι ο καθένας είναι δυστυχισμένος που δουλεύει.
3: Φίλε, πάει άλλη ένα ταξίδι και δεν απολαμβάνει τίποτα. Σκέφτεται. Α, αυτό είναι content. Α, μου πες ο καφές. Είναι content. Α, περπάτησε η άλλη κόντεψε. Είναι content. Κάνε και αυτό με τραγούδι.
0: Άγχος.
3: Είναι είναι άγχος όλο αυτό το 24ωρο.
2: Ναι. Μπορεί εντάξει. να έχει μαζί τώρα, αν είσαι influencer.
3: Δεν λέμε και την περίπτωση τούνη.
2: Ναι, εκεί μπορεί να έχει πρόσωπο μαζί και να στα ανεβάζει αυτό. Να βγάζει μαζεμένα μια μέρα και να σου λέει βάρα. Και εγώ κάνω ζωάρα και εσύ κάτσε ανέβασε σαν να είναι real time.
3: Πέντε
2: δηλαδή,
3: λεπτά,
2: υπάρχουν λύσεις.
3: 5 λεπτά ασχοληθήκαμε πριν με την Μπούκα και είδε πω κουραστήκαμε να σκεφτούμε ένα κόνσεπτ για αυτήν. Τα φρυδάκια τη ενώσαν, είναι δύσκολη δουλειά.
1: Η Κούκου Κατερίνα μου αναλαμβάνει να στέλνει άτομα μετά, μαζί με διασύμους για να τους ανεβάζει το content.
2: Θα μπορούσαμε φυσικά να αναλάβουμε ένα τέτοιο project.
3: Θα σκεφτόσουν εσύ 10 ιδέες.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Είναι η νούμερο ένα influencer και ως προς το εισόδημα και ως προς το έσοδο που μάθαμε να λέμε και εδώ πέρα στο My Radio.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η Τούνη Οικονομάκου είναι η πιο top, ας πούμε, ναι. στο Instagram. Τώρα το TikTok δεν το ξέρω καλά.
3: Ναι. Βασίλη, άκου να τρελαθήσω. Τι άκουσα εχθές, τι πήρε τα αυτή μου.
1: Ναι.
3: Κάτι ήταν πάλι απολογητικό λίγο ο Γιώργο Ολιάγκα, γιατί του τη λέγανε λίγο τώρα με
0: φίλε. Γιατί ακούει.
3: Ναι, με φίλε και αυτά.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Γιώργο. Και γύρισε και είπε σε λέει. Και που λέτε αυτό για τα λεφτά που ρωτάω. Εγώ ποτέ δεν έχω ρωτήσει λέει, πόσα λεφτά που σκέφτομαι, λέει. Πώς το είπε και πώς το πάτε.
0: Παιδιά, η ερωτήση.
1: Τι προσφέρει στην αγορά,
3: πώς τα διαχειρίζεσαι, λέει.
0: Για να μην νομίζω, Γιώργη, ότι τον έχουμε στοχοποιήσει. Είναι συγκεκριμένες οι ερωτήσεις, τουλάχιστον εγώ όσο έχω συνεργαστεί μαζί τους. Του Γιώργου είναι. Πόσα λεφτά βγάζεις και γενικότερα με τα λεφτά, ή πόσα λεφτά θα ήθελες να βγάλεις, ή πόσα λεφτά έχεις μαζέψει, ή πόσα λεφτά έχεις στην πάντα, ή τι επενδύσεις έχεις κάνει και τι λεφτά έχει αυτή η δουλειά. Αυτό είναι το αγαπημένο του. Και πιο παλιά ήταν το αν ο γιος σου γεννιόταν γκέι. Ποια θα ήταν η αντίδρασή σου.
3: Τώρα δεν την λέει αυτή.
0: Τώρα δεν την λέει πια. Τη σταμάτησε. Και η Φέη που συνεργάστηκα 2 χρόνια, η ερώτηση κλασική ήταν: έχεις κάνει ψυχανάλυση.
3: Κλασικό.
1: Τι όπως θες να κάνεις.
0: Είναι σε όλες. Ήταν στάνταρ η ερώτηση. Έχεις κάνει ψυχανάλυση.
1: Είχα πιάσει.
3: Και άχασε η ερώτηση του Αρναούτογλου που έχω συνεργαστεί εγώ είναι: πιστεύεις στο Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το έχω πιάσει.
0: Καλά,
1: ο Αρναούτογλου
0: είναι ένα βήμα πριν ρωτήσει: πιστεύω στο Θεό.
1: Ναι, γιατί απαντάει, λέει Δημήτρη, πιστεύει στο Θεό και λέει: εγώ, ας πούμε, έχω μία σχέση με το Θεό που είναι τουρ-τουρ-τουρ-τουρ.
0: Δεν το πει. Ο Γρηγόρης φέρνει τέτοιο αυτοφοράκιδες καλεσμένους για να μπορέσει να τα πει μόνος του. Τέλος πάντων, πάμε για τις ταινίες, εγώ θέλω να πούμε.
1: Βεβαίως. Δώσ' τον, ναι.
2: Ωραία, τον δίνω. Τώρα το έχασα. Πάμε στον Πάνο. Καλημέρα, καλό μήνα. Για τα live λέει στον TikTok, δεν μας λέει ταινία. Το πράσινο μίλι λέει Ολυμπία.
3: Άχου κλάμα.
2: Είναι από τις ταινίες που την κάνουν να κλαίει πάρα πολύ.
3: Φοβάμαι το σκοτάδι στο τέλος η ατάκα και με λυγίζει.
0: Εμένα το πράσινο μίλι πάντα θα μου μείνει. Θα μου μίλει το σκηνικό που και καλά του ρουφάει τον καρκίνο. Και πάντα είχα αυτή την ελπίδα ότι πολύ εύκολα κάποιος θα μπορεί να ρουφήξει μέσα και το φτύνει στον αέρα. Θυμάστε που είναι κάτι σαν χρυσόσκονο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Οι τράπερ το φτύνουν στο μικρόφωνο.
0: Μπράβο. Φτύνουν αλήθειες.
2: Ο Νίκος μας λέει παλιά αγαπημένη ταινία. Λέγεται Η 8η ημέρα. Βελγική.
3: Α, δεν το ξέρουμε.
2: Δεν την ξέρουμε, θα την ψάξουμε.
0: Τώρα συγγνώμη, φλεξάρεις τώρα για την Κατερίνα, γιατί το κάνεις αυτό.
3: Για να μπει.
0: Μια βελγική ταινία, 8η ημέρα. Έχει κατηγορηθεί. Εντάξει,
2: ρε παιδί.
0: Disney.
3: Κατερίνα, μπορούμε να τη δούμε σε έναν εναλλακτικό σινεμάτο.
2: Ο κόσμος βλέπει ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
0: Ναι, αλλά η πρώτη που του έρχεται όταν του λέμε με ποια έκλαψες είναι η βελγική πειραματικό κουρδικό κινηματογράφο.
1: Με λεπτομέρειες και μας λέει. Με Ντάνιελ Ότεϊγ και Πασκάλ Ντικιόν.
3: Ω, Πασκάλ Ντικιόν!
2: Νίκο, από μένα είναι ναι.
1: Νίκο,
2: μπράβο σου.
3: Μπράβο
1: σου. Επειδή Νίκο σκρολάρω τα μηνύματά σου παραπάνω, στα προηγούμενα σχολεία της Eurovision και τη συμμετοχή της Τουρκίας.
0: Με Πασκάλ Ντικιόν δεν πήγε κανείς.

0: Πρέπει λίγο δηλαδή να φέρει τα ρεγουλά σου, αυτό λέω.
1: Okay.
0: Δεν το λέω ως κακό.
2: Φταίει ναι. πάντα, Μπούκα, γιατί είναι.
0: Όχι, δεν φταίει, δεν φταίει. Δεν το είπα. Τώρα δεν τη είπα ότι φταίει. Παιδιά εδώ βρίζονται, να ξέρετε.
1: Είναι διάφορα. Είναι κέντρο τη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η...
2: Όχι, εμεί περνάμε καλά με την Μπούκα, να ξέρετε.
0: Ο Θανάσης ενοχλεί την Μπούκα, την τζιγκλάει δηλαδή. Δεν την βρίζει ο άνθρωπο. Και εκείνη στο τσίγκλιμα, όταν έχει περάσει καιρό σου από, την ώρα, από τότε που έχετε πάει τελευταία φορά ψή, τη βλέπει ότι. Αντιδρά με.
3: Αντιδρώ έντονα.
0: Ναι, απότομη ατάκα, επειδή είναι και τιμολογή και συνήθως είναι και βρισιά, αλλά όχι, και από, όχι βρισιά, βρισιά. Δηλαδή,
3: καθόλου σήμερα... βρισιά.
0: Κάτι που δεν συνηθίζει να λέει τέλος πάντων. Mm. Αλλά είναι επί τόπου, δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα, του απαντά. Που γενικότερα είναι ήρεμη, δεν.
3: Κάνω ρόστινγκ.
2: Σήμερα...
0: Αυτό, κάνει ρόστινγκ. Ναι.
2: Σήμερα είναι η μέρα του ψή. Πάντα τη μέρα του ψήτη πιέζα.
3: Εμένα γενικά σκοπός μου είναι ναι. να βάζω λιγότερα φίλτρα στις απαντήσεις μου. Λέω ναι. αφού την έχω καλά την ατακούλα μου. Ρίξτε γιατί είμαι τόσο ευγενική με τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε προσωπικός μου σκοπός ναι. είναι όσο μεγαλώνω και ναι, ναι. εξελίσσομαι να είμαι λίγο πιο αυθεντική
2: και αφιλτράριστη. Αρχίζεις
3: ναι.
2: και γίνεσαι γιαγιά να ξέρεις.
0: Άρα σε βοήθησε πολύ η συμμετοχή στο μαπεσό γιατί αυτό ήταν ο σκοπός.
3: Σίγουρα γιατί χαρίζω πολύ ευγένεια δεξιά και αριστερά.
2: Έχεις πλέον τη συμπεριφορά της γιαγιά σου.
0: Γιατί?
2: Δεν
3: ο γιαγιά μου έχει τσιλάρει τώρα. Έτσι, αλλά στα νιάτα τη ήταν
2: φάτινε.
0: Μάπες.
2: Στη ψή σου. Συγγνώμη, θέλω να το τελειώσω αυτό. Στη ψή σου, επειδή έχει μιλήσει για τον Ουγγάριζο, για μα έχει μιλήσει.
3: Ναι, ναι, σαφώς. Όλου σα έχω αναφέρει.
2: Άρα είμαστε όλοι φακελωμένοι στη ψή σου.
3: Δεν έχω επεκταθεί γενικά, αλλά ναι, όσο παρουσίαση εννοείται ότι σα γνωρίζει.
0: Έχουμε συμμετάσχει σε κάποιο PowerPoint.
3: Όχι άσχημα όμως, κανείς σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έλεγα εδώ στα παιδιά, στο διάλειμμα, πόσο πολύ ανυπόφορη είναι η ζέστη. Θα τα πούμε και σε λίγο με την Όλγα Παπαυγούλη. Εχθές, που εντάξει, θεωρώ, έχω κάνει τις εξετάσεις, που είμαι μια χαρά. Δηλαδή, δεν είμαι. Είμαι ένας 46χρονος που είναι καλά στην υγεία του.
1: Μπορείς να βγεις.
0: Έφερα μία βόλτα γύρω το σπίτι των Κούπερ. Λιγότερα από 10 λεπτά και πήγα να λιποθυμήσω. Το κινητό έλεγε 36, το αμάξι έλεγε 35, 36, 37 maximum. Αλλά παιδιά αυτό δεν ήταν 37, γιατί έχω ζήσει 40. Μάλλον έχω ζήσει 36 και δεν ήταν αυτό. Ναι. Αυτό ήταν ανυπόφορο, σας λέω ότι πήγα να λιποθυμήσω.
2: Δημήτρη. Παιδιά, έχω την εξήγηση. Πες. Να το τη δώσει για να το καταλάβει και θα ανεβριάζει ταυτόχρονα. Είναι για άλλη μια φορά η πατριαρχία από αυτή.
0: Γιατί?
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί μας έχουν μάθει τους άντρες να μην φοράμε αντιλιακό εκτός θαλάσσης.
0: Μα δεν είναι θέμα αντιλιακό. Δεν είναι θέμα προστασίας.
2: Αντιλιακού. Αν φόραγες αντιλιακό.
0: Δεν θα ζαλιζόμουν.
2: Δεν θα ζαλιζόσουν. Αν φόραγες καπέλο, αν μάθεις να προστατευτείς. Δεν σκεφτόμαστε τις γυναίκες. Ναι. Να ξέρεις, εμένα μια γυναίκα μ' άλλαξε. Πλέον δεν βγαίνω πουθενά χωρίς αντιλιακό. Και έχω.
0: Όλο αυτό για να μας πεις ότι μια γυναίκα σ' άλλαξε. Ναι.
3: Το αντιλιακό δεν σε δροσίζει.
0: Το καπέλο θες να πεις να φόραγα. Ναι. Να μην με χτυπάει ο ήλιος.
2: Επίσης. Μου σου είπα και για το καπέλο. Αλλά το αντιλιακό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, κάτω τον ήλιο να περπατάς να φοράς αντιλιακό.
3: Ναι, ναι, για την προστασία του δέρματός σου εννοείται, αλλά είναι Evian. Όπως έλεγε και η Ντένι Μαρκορά, αυτό μπορεί να σε βοηθούσε λίγο.
1: Ή ένα after sun. Αυτό τα ωραία τα νεράκια που ψεκαζόμαστε, πρέπει να τα έχεις στο ψυγείο.
3: Ναι, σαφώς.
1: Αλλιώς έβρασε μετά και δεν έχει και νόημα, ας πούμε. Τι ώρα έχεις βγει?
0: Μεσημέρι κατά μεσήμερο.
2: Χωρίς αντιλιακό τον χτύπησε.
1: Λύσαξε με αντιλιακό.
0: Βλέπεις γιατί μου γυρίζει το μάτι. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω τώρα αυτό. Τελειώσαμε, το είπε.
1: Τώρα είναι αντιλιακό.
0: Είναι για την προστασία του δέρματος, του λέμε. Όχι. Είναι για τον ήλιο.
1: Πατριαρχικό λοιπόν, αντιλιακό.
0: Ναι.
2: Φόρα λίγο στο προσωπάκι σου.
0: Άλλο ένα που δεν πρέπει να αμελήσεις να έχεις μαζί σου. Η αλήθεια είναι και το προμηθεύεσαι από τα φαρμακεία. Είναι η νέα σειρά Outan. Outan Defense, ξαναλέω, διαθέσιμη στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα το Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια ή κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, μάπες μου, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχουν την υψηλότερη προστασία που διαρκεί έως και 10 ώρες και υπάρχει φυσικά και το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών μάλιστα. Οπότε να θυμάσαι, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Πάμε στους μάπες και θέμα ημέρας, ταινίες που με συγκινούν.
1: Λοιπόν, ο Λευτέρης εδώ, κλασικά αγαπημένα, αναφέρει Lion King και Θάνατο Μουφάσα. Τον στιγμάτισε, ήταν μικρός, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Η φίλη μου εδώ, Σταυρούλα. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Κλαίει με Κράμερ εναντίον Κράμερ.
2: Εγώ νευριάζω όμως την ταινία.
1: Okay.
3: Μπορώ να καταλάβω λίγο το κλάμα. Okay.
0: Άμα θα ήταν Κλάμερ εναντίον
1: Κλάμερ. Αυτό είναι κομμωτικό.
0: Εδώ έχουμε μια εσωτερική πληροφορία που λέει: να σας πω κάτι, μαντέψτε ποιος θα παραβρεθεί στην αυριανή γιορτή της 4ης Ιουλίου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι Independence Day αύριο για τους Αμερικανούς.
1: Ξέρουμε.
0: Ο Jean-Claude Van Damme.
2: Α, εδώ.
0: Ναι, εδώ.
2: Α, θα φέρουν τον Ζαλκινόφσκι.
0: Στην Αμερικανική πρεσβεία, λέμε.
1: Ωραία.
0: Ο Ζάγκλο, ναι, αλλά πρέπει να κάνει αυτό με τα δύο φορτηγά που ανοίγει το σπαγκάτο. Πού να το κάνει στην Κηφισία,
3: πρέπει.
2: Να το κάνει με δύο κόμματα εδώ.
0: Ωραίο.
3: Τα φορτηγά ίσως στον Κηφισό καλύτερα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
3: Η Μάρο μας λέει καλημέρα, μάπες μου, καλό μήνα. PS I love you. Πολύ κλάμα. Ναι, είχε αυτό... πρωτοδύο όταν είχε χωρίσει κιόλα.
2: Ναι,
3: οπότε...
2: αλλά θα πω κάτι τώρα για αυτή την ταινία, παιδιά. Είναι αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης. Αυτή η ταινία με ενευριάζει. Γιατί το βγάζουμε το στανιό στο κλάμα.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή, μα το σενάριο είναι. Δεν θα κάνω σχόλια, δεν με απασχολεί.
0: Είναι από την αρχή αυτό. Ότι πεθαίνει αυτό και του στέλνει γράμματα.
2: Δηλαδή...
0: ή διαβάζει τα γράμματα που του έχει ήδη γράψει αυτό πριν πεθάνει.
2: Αυτό δηλαδή. Ποιο πεθαίνει, μωρέ, και οργανώνει μετά το θάνατό του 75 μήνες μέχρι να βρει γκόμενο ή άλλη.
0: Ρε παιδί μου, είναι ταινία, ρε Θανάση. Πρέπει να παραμυθιαστεί και λίγο. Δεν είναι όλα ρεαλιστικά. Σαν έναν άλλο
2: σε βιάζει το κλάμα αυτή την ταινία. Αυτό σου λέω από την αρχή. Πάρ το, κλάψε.
0: Εφόσον υπάρχει θάνατος, υπάρχει κλάμα. Τι έκανες.
1: Κλάμα υπάρχει. Αντίστοιχα και στην Ελευθερία αρέσει πάρα πολύ το PS I Love You και ταινίες λέει τύπου με ζωάκια όπως το Marley, Μεγάλος Μπελάς και τα σχετικά που μπορεί κάτι να συμβεί εκεί φρικάρι.
0: Όπου έχει σκυλί, παιδιά, μακριά. Ναι. Εμείς που έχουμε σκυλιά δεν σταματήσαμε να βλέπουμε. Όχι, Marley, ο άλλος, το Γέλερ.
3: Ναι.
0: Από τις παλιές ταινίες αυτές, ναι, με σκύλο. Χάτσικο, αυτά.
2: Μην λέμε μόνο για τα σκυλιά. Για όλα τα ζώα να λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν υπάρχουν ταινίες με
3: που. Τι λέτε, λάθια.
2: Υπάρχουν, ρε παιδιά.
0: Μπάμπι.
1: Ναι, να παραδεχτώ εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Στο Stranger Things κάποια στιγμή, ένα από τα τερατίνια εκεί, δεν είναι spoiler τώρα, έφαγε το γατί μίας. Δεν συγκινήθηκα το ίδιο με το σκύλο, ρε γαμώτο.
2: Δεν λίγο, ρε.
1: Δεν συγκινήθηκα το ίδιο, το παραδέχομαι.
2: Σας το έχουν περάσει με τα κολόσκυλα, μη πω.
0: Όχι, ρε Θανάση, δεν είναι έτσι. Είναι ταινίες που έχουν χτιστεί πάνω στα σκυλιά. Εδώ δεν μιλάμε για μια σκηνή που πεθαίνει ένα ζωάκι. Εδώ μιλάμε για μια σκηνή, μια ολόκληρη ταινία που έχει δομηθεί πάνω στο σκύλο.
2: Θα γίνεστε τώρα και εσείς σαν τον Γιανακόπουλο. Επιλεγμένοι ζωόφιλοι.
0: Επιλεκτικοί.
1: Επιλεγμένοι εγώ θέλω να είμαστε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε Όλγα Παπαυγούλη, παρακαλώ.
2: Και ό,τι σατάκες μου γάμω το.
0: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Bomba.
1: Εδώ πιστεύω ότι σίγουρα θα ακούσουμε κάποια ενδιαφέρουσα ταινία που συγκινεί την αγαπημένη μετεωρολόγο
0: εγώ, Όλγα. Εγώ από την άλλη, επειδή ξέρω, η Όλγα δεν βλέπει ταινίες.
1: Oh.
0: Άρα δεν συγκινείται. Τώρα ζυμώνει μάλλον που μας ακούει.
1: Α, ναι. Pretty Woman, ας πούμε, θα λέγω. Α, το ζύμωσε.
2: Καλημέρα, Όλγα.
0: Τι κάνεις?
3: Περπατάω για να πάω προς το γραφείο μου.
0: Α, μπράβο.
3: Κουνάμενη με την τζαντούλα μου.
1: Θα έχει χαθεί τώρα αυτή στους διαδρόμους. Σε κανένα τέταρτο θα φτάσει στο γραφείο.
0: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γραφείο. Όχι, μπράβο. Είδες τώρα, πλάκα-πλάκα είδατε τι έβγαλε χτες το Happy Day. Για τον Τάσο Αρνιακό.
1: Τι
3: έβγαλε. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Πάντως χαίρομαι που θα πάω. Χαίρομαι για εξελίξεις που συμβαίνουν.
0: Τι χαίρεσαι που απομακρύνεται ένας άνθρωπος με τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό, άστο καλύτερα, παίζεις τον καιρό. Μην, ναι, καλύτερα να...
3: Συναχωρήθηκα πάρα πολύ για τον κύριο Αρνιακό. Μπράβο. Γιατί... Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό μιλες. Λοιπόν, η Όλγα προφανώς το πηγαίνει προς το ότι υπάρχει, ότι νέοι άνθρωποι δίνονται ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Αλλά η αλήθεια είναι...
3: Όχι, ούτε καν.
0: Σε βοηθάω, βρε κορίτσι μου, για να μην το πεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί δεν είναι ο τομέας σου και θα εκτεθείς. Άσε με να σε βοηθήσω. Λοιπόν, έλεγα ότι...
4: Περπατάει η μοντελά.
0: Ναι, περπάτα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι απομακρύνθηκε χωρίς τη θέλησή του προφανώς και μάλιστα του κάνανε και ένα περίεργο πράγμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας
1: Μουζόρου. Ούτε παιδί μου απομακρύνθηκε, προχθές μου είπε τον καιρό εμένα.
0: Ναι, ήταν σου λέει δυσαρεστημένος ρε παιδί μου γιατί τον...
3: παραγωνίζουν.
0: Τον παραγωνίζουν σε σχέση με τη νέα, με τη νέα κοπέλα που έχουν φέρει
1: εκεί.
0: Καλά, αυτό είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το περίεργο είναι ότι του οργάνωσαν πάρτι. Και για την αποχώρηση την οποία ουσιαστικά τον ανάγκασαν. Στην οποία τον ανάγκασαν. Και προφανώς ο άνθρωπος δεν πήγε στο πάρτι το αποχαιρετιστήριο, δεν ξέρω αν έγινε καν.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα θρίλερ πρόσφατο με την Ντέμι Τιμούρ που είχε πάει και πάρα πολύ καλά, το Substance. Μια μέρα πήγε στη δουλειά της η γυναίκα και της είπανε: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρε και αυτό, σου πήραμε και ένα δώρο. Γεια!
3: Πάντως το χαίρομαι, το είπα για το δεύτερο σκέλος του δημοσιεύματος.
5: Για το πάρτι.
0: Για το πάρτι.
3: Όχι, όχι.
5: Γιατί λέει ότι ή βγαίνει στη σύνταξη ή βρίσκεται σε συζητήσεις για μεταγραφή στο Action 24, διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό το πάρτι.
0: Ναι, ναι, στο Action 24 πάει.
3: Για να ξεκουραστεί και ο συνάδελφός μου από Παϊωάννου που όταν έφυγα.
0: Το πήρε όλοι.
1: Άφησε πίσω καμένη γη.
0: Εντάξει τότε, σε πήρα από τα μούτρα. Αν ήταν αυτό, οκ. Okay.
3: Ωραία. Όχι, αυτό εννοούσα.
0: Εντάξει. Όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με τον καιρό.
1: Και γενικότερα, πάντως, τώρα τελευταία στον Αντένα, λίγο τους παλιούς ρε παιδί μου δεν τους έτσι πάρα πολύ εκτιμάνε. Τουλάχιστον όπως φαίνεται στη διαχείριση. Και πολλά χρόνια και ο κύριος Αρνιακός προς τα εκεί.
0: Τα γέρικα άλογα τα σκοτώνουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Όχι,
0: βασικά σκοτώνουν όλους μας.
1: Καλά, ναι.
0: Τα γέρικα άλογα είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι. Εσύ νιώθεις νεαρό άλογα.
3: Στη ζωή μου πιστεύω γενικότερα.
5: Πες μας όλα.
3: Να
0: περιμένουμε να περιμένουμε να μας πεις το απόφθεγμα ζωής των 23 ετών που είσαι.
1: Έλα αγάπη.
0: Ναι, για πες μας αγάπη. Σαν ένα 7χρονο που είχα δει τα McDonald's ήταν και κάτι δεν του είχαν βάλει και έλεγε στη μάνα του. Δεν μου βάλανε κέτσαπ γάμο τη ζωή μου.
1: Τι ζωή είναι αυτή.
0: 7 χρονών.
5: Εντάξει, είναι κάτι δυσάρεστο. Μακάρι το παιδί να είναι όντως το έτσι ένα δυσάρεστο.
0: Τα προβλήματά του είναι αυτά. Ναι. Για πες. Έλα, Όλγα. Ναι, κάτι να πεις ωστόσο. Ναι.
3: Ότι γενικότερα η ζωή παιδιά είναι ένα χάος και ότι η ισορροπία έρχεται αργά ή γρήγορα. Ό,τι και να γίνει, όπως και να μπει, θα πέσει κάποια στιγμή. Εγώ αυτό θα πω.
1: Μπράβο.
0: Τι θα πέσει.
1: Μπράβο,
5: όπως και να μπει,
0: έλα,
5: θα πέσει.
0: Για πάμε εδώ, το έχετε κάνει να πούμε εκκλησία του Δήμου. Ανεβαίνει ο καθένας και λέει την πίπα του εδώ μέσα. Έλα, πάμε. Ναι, έλα.
3: Λοιπόν, χθες είχαμε μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα.
0: Ναι.
3: Ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου ακόμα και στην Αττική.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, στη Σαλαμίνα φτάσαμε 39, στο Κυλικής 39, σε πάρα πολλές περιοχές 38 με 39. Τώρα σιγά-σιγά επιστρέφει και η αστάθεια. Ήδη χθες είχαμε μπουρίνια εκεί προς την Ήπειρο, χαλαζοπτώσεις. Είχαμε στην Κέρκυρα πτώσεις δέντρων. Σήμερα θα είναι μια παρόμοια μέρα. Θα έτσι ενισχυθεί η αστάθεια στον ελλαδικό χώρο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα στην Δυτική Στερεά, στην Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα θα έχουμε έτσι μπουρίνια, ειδικά στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι τώρα έχουν εξασθενήσει. Είμαστε καλύτερα όσον αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα μας, αφού τώρα βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, αλλά έχουν μειωθεί οι περιοχές που βρισκόμαστε σε αυτή την κατηγορία, επομένως είμαστε λίγο καλύτερα. Να πούμε ότι θερμοκρασιακά θα είναι μια παρόμοια μέρα, θα φτάσουμε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και 39 πάλι προς τις παιδιάδες εκεί της Μακεδονίας. Στην Αττική και σήμερα θα είναι μια θερμή μέρα, 36 βαθμούς Κελσίου προς το κέντρο. Όσο πάμε πιο δυτικά θα είμαστε κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Και γενικότερα και αύριο αυτή η ζέστη θα εγκλωβιστεί κυρίως προς τη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά. 37 με 38 βαθμούς Κελσίου λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, ενώ θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται γενικότερα η ζέστη προς τη δυτική και βόρεια χώρα.
0: Πότε ρε κορίτσι
3: μου? Να πούμε ότι για αύριο λέω.
0: Αύριο.
3: Ναι, την Παρασκευή τώρα πάλι θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας γιατί ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα μας, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ευχάριστο όσον αφορά τις θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Άρα σήμερα είναι η τελευταία μέρα αυτής της ανυπόφορης κατάστασης.
3: Ναι, θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται σταδιακά από την Πέμπτη. Όμως την Πέμπτη, όπως είπαμε, θα μείνει λίγο η ζέστη στα ανατολικά και στο νομό Αττικής, απλά θα αρχίσει να φεύγει από τη δυτική και βόρεια χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο όμως θερμοκρασιακά, αλλά θα έχουμε ισχυρούς ανέμους που ιδιαίτερα την Κυριακή θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας.
0: Η χαρά εδώ λέει, η χαρά λέει την Παρασκευή φεύγω διακοπές Σύρο. Ρωτήστε την Όλγα, λέει, τι καιρό θα έχει.
5: Μας είπε ότι θα έχει πολύ αέρα, αλλά ευχάριστες θερμοκρασίες.
3: Όχι, την Παρασκευή δεν θα έχει αέρα. Το Σαββατοκύριακο θα έχει αέρα. Στη Σύρο την Παρασκευή καλός θα είναι ο καιρός, δεν θα έχει αέρα, όντως. Μια χαρά θα είναι. Την Παρασκευή στα υπηρετικά τμήματα θα έχει μπόρες και καταιγίδες γενικότερα.
4: Να σε ρωτήσω, Όλγα, το βράδυ προς Φάληρο που έχουμε μια ωραία συναυλία με το Μόμπι, τι καιρό θα έχει?
3: Μια χαρά θα είναι.
0: Ωραία. Σήμερα έχει Μόμπι.
3: Σήμερα τώρα ή την Παρασκευή.
4: Ναι, yeah, σήμερα, ώρα θα περάσουμε
3: και μια χαρά θα
0: έχει
3: είναι.
0: Μόμπι
3: την
0: και μετά.
3: Θα έχουμε λίγες μπόρες στην Αττική, αλλά προς τον Κιθερώνα και την Πάρνηθα.
0: Έχει Μόμπι και μετά έχει Μουντιάλ. Κατάλαβα, αύριο θα έρθεις πάλι.
4: Άσε με και χθες να πούμε. Χθες να πούμε δεν πήγα Μάνο Γκορ και σε Πολτούρα να μου τη χάνω με αυτές τις δουλειές.
5: Τι χάνεις, ρε.
0: Που δουλεύει.
6: Ναι, ρε, εσύ.
4: Σε Πολτούρα είναι κουλτούρα να κάνω.
6: Και αφού δεν πήγες, γιατί ήρθες πάλι φυσέκι σήμερα.
0: Σε Πολτούρα είναι κουλτούρα.
6: Σε Πολτούρα κουλτούρα.
4: Να βάλουμε λίγο σε Πολτούρα.
6: Ναι,
0: είναι κουλτούρα.
4: Κοίτα που ξέρει Μπούκα και λέει όχι.
0: Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Και όπως. Α, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι, πες, συγγνώμη.
3: Όχι, πήγαν από ότι έφυγε ο καύσωνας γενικότερα στη Δυτική και τέτοια, αλλά θα ξανάρθει προς τα εκεί και θα καούν πάλι από το Σαββατοκύριακο.
5: Δεν μας είπε την ταινία της η Όλγα.
0: Α, ναι, Όλγα, ποια είναι. Α,
3: δεν
0: πες. Δεν βλέπει ταινία. Όχι,
3: βασικά βλέπω κατά περίοδους κάποιες ταινίες. Συγκινούμαι με όλες. Δηλαδή, μπορεί να δω μια γιαγιούλα και να συγκινηθώ.
0: Άρα, μήπως συγκινείσαι που βλέπεις ταινίες επειδή δεν βλέπεις συχνά?
6: Ωραία εικόνα.
0: Το έχει σκεφτεί αυτό?
3: Όχι.
4: Με την Όλγα δεν μπορεί να τα.
5: Άντε πάλι.
4: Να με βλέπει ταινία.
5: Θανάση μου. Κανείς να τα έχει, ναι, με όποια.
0: Τα παιδιά από το πρωί ο Θανάσης μας λέει με ποια θα, δεν θα μπορούσε να τα έχει και ποια θα μπορούσε να τα έχει. Λες και το ρώτησε, και, λες και το ρώτησε κανείς.
4: Έχουμε αυτή τη διάθεση, ρε φίλε. Θα μας το κόψει και αυτό.
0: Ναι, αλλά μέχρι τώρα δεν μας έχει πει και μια που θα μπορούσε να τα έχει. Με την Κατερίνα δεν θα μπορούσε να τα έχει.
3: Συγγνώμη, όταν βλέπετε ταινία μετά από ένα σημείο, δεν θέλετε να σηκωθείτε.
4: Τι βλέπεις, ρε φίλε.
0: Να περπατήσουμε.
3: Να φύγετε.
0: Να φύγουμε.
5: Έχεις μικρό attention spam, μήπως, Όλγα?
6: Ναι, έχει.
4: Δεν πει.
6: Από πού το πήρες?
0: Μπράβο.
3: Πού να ξέρω.
0: Μάλιστα. Ήθελε να σκοτεινά.
3: Εγώ είμαι έτσι στην οικογένεια.
4: Άμα δεν υποφέρετε τώρα, φίλε, αυτό να είσαι σε σχέση και να μην θέλει ο άλλος να δει ταινία.
0: Εγώ θα ήταν σοβαρό ρε φλάκι.
4: Και για μένα ρε.
6: Εσύ ρε πουλάκι μου, σε σχέση είσαι, ναι. Ταινίες βλέπετε, ναι. Ας τον κόσμο ήσυχο.
4: Απλά λέω ρε παιδί μου, ότι είναι red flag. Ναι, κινούμενο red flag αυτή την μπουκα.
5: Εντάξει, πω... και εσείς το παρακάνετε λίγο με τις ταινίες που θέλετε οπωσδήποτε. Τα αγόρια έχουν ένα τέτοιο θέμα, νιώθω καμιά φορά, που θέλουν οπωσδήποτε να καθόμαστε κι εμείς να βλέπουμε την ταινία.
4: Ναι, δηλαδή... όχι, θέλουμε να μην κοιμάσαι στα 10 δευτερόλεπτα.
5: Αν εγώ νιστάζω.
4: Τι να μην μου πεις να δούμε ταινία,
0: εμείς
4: κοπέλια.
0: Λέμε να θέλει να σ' αρέσουν οι ταινίες αρχικά. Ναι. Σ' αρέσουν οι ταινίες.
5: Ναι, ναι, φυσικά. Ωραία. Φυσικά.
0: Όταν είναι να κάτσουμε να τις δούμε. Και επίσης να κάνουμε να δούμε ταινία. Ναι. Να κάτσουμε να δούμε ταινία.
5: Αν εγώ κοιμηθώ.
4: Να μην κοιμηθείς!
0: Okay. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Εγώ που πήγα θερινό σινεμά, παρόλο που μου αρέσει το σκηνικό, μετά από ένα σημείο ήθελα να σηκωθώ. Πιάστηκα. Πόνεσε αυγένας μου. Πόνεσε. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την ταινία.
5: Ποια ταινία είδες?
3: Το Καποδίστρια. Πολύ ωραία ήταν.
0: Ωραία.
4: Εγώ θα φεύγω στο 5 λεπτό.
0: Λοιπόν. Εσύ δεν θα φύγεις με τίποτα.
5: Μας κλείνει.
4: Γεια!
0: Μας κλείνει.
3: Όχι, απλά να μην θέλετε να με κλείσετε, ξέρω εγώ.
0: Έλα, έλα. Τώρα εγώ θέλω πάρα πολύ. Κλείσε. Τι λέγαμε. Ναι, εσύ θα ανάστα, επειδή το πλήρωσε το εισιτήριο, θα καθόσουν μέχρι το τέλος να το δεις.
4: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Και στο σπίτι έχω, φίλε, κανόνες.
0: Στο σπίτι δεν πληρώνεις.
4: Δεν έχει σημασία. Θέλω να δει την ταινία. Άμα τη βάλουμε η ταινία, με έχει βάλει την διαδικασία να δω ταινία. Δεν μου λέει, θα κοινώ μετά στο μισάρο να το συζητήσω και θα σε. Έτσι δεν νευριάζω.
6: Να το συζητήσουμε.
4: Που λέμε, ρε παιδί μου, να κοίτα τι έγινε. Να πούμε μια
6: τάκα. Δεν θα μπορούσα να τα έχω μαζί σου.
4: Ωραία. Εγώ το δέχομαι. Δεν είμαι σαν και σας φασίστα. Το δέχομαι.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Με τις πρωινές.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Φυσικά go, δεν την ακολουθείς. Πήγε να βρει τα βαφτιστικά.
2: Πάλι μιούτ την έβαλες.
1: Ωραία, ναι, πλάνα.
2: Ωραία.
3: Είναι ανυπόφορη Instagramικά.
2: Λοιπόν, έχει κάνει θεματάρες. Τώρα βιντεάκια, μονταζάκια.
3: Θα της πάω όμως μια πίτσα φαν για να τα ξαναβρούμε. Γιατί έχει βγάλει, παιδιά, τη Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τη με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330ml μόλις 9,5 ευρώ. Καλημέρα!
2: Μου αρέσει το όνομα Καναδιάνα που είπες.
3: Ναι, Καναδιάνα.
2: Δεν κάνει ρε παιδί μου σαν να είναι τύπισσα εξωτικά που χορεύει και με φωτιές στα χέρια.
3: Μήπως το λέω λάθος, κύριε Καναδιάνα, επειδή είναι από τον Κάναντα.
2: Α, δεν με νοιάζει. Εγώ τον έχω κάνει εικόνα άλλη κοπέλα.
3: Καλά, με σου.
2: Δεν μπορώ να πάω Καναδά.
3: Την έχουμε την κοπέλα αυτή δικιά μας εδώ, ναι!
2: Μέχρι να τη συντονίσουμε, ωραία, να σας πούμε έτσι κάνα δύο ταινίες που συγκινούν πάρα πολύ τους μάπες και βάζουν τα κλάματα.
3: Παρακαλώ.
2: Παίζει πάρα πολύ το «Η ζωή σε δύο πράξεις» που μας είπε νωρίτερα και η Κατερίνα με τη Σούζαν Σάραντον και την Τζούλια Τι Ρόμπερτς.
3: Να το δω αυτό.
2: Να το δεις, αυτό είναι κλάσικ. Ναι. Και η Στέλλα εδώ μας το γράφει. Παίζει πάρα πολύ το «Θαύμαστο κελί 7». Πλάνταξε εδώ ο φίλος.
3: Πάλι.
2: Η φίλη
1: Άννα. Είναι πολύ ωραία.
3: Οι δύο ταινίες που προκρίνονται είναι αυτές.
1: Ναι. Είναι και αυτή να τη δεις, το «Θαύμαστο κελί 7», την είχα ξεχάσει, αλλά όντως είναι πολύ καλή. Το «Me Before You» μας λέει η Ιφηγένεια.
3: Αυτό είναι
1: ωραίο και αυτό.
3: Και παίζει και η...
1: Η Καλύση.
3: Η Καλύση. Πώς τη λένε.
4: Συμπαθώ αυτήν την ηθοποιό, δεν ξέρω.
3: Να μ' αρέσει πολύ.
4: Και ειδικά σε αυτή την ταινία.
3: Και ταλαιπωρημένη η κοπέλα.
2: Πολύ. Ναι, τα άκουσε πολύ. Η αγάπη εδώ.
3: Πώς τη λένε, ρε εσύ. Κόλλησα τώρα.
2: Η Εμίλια Κλάρκ. Η αγάπη εδώ μας λέει την ταινία με τον Σον Πεν. Το όνομά μου είναι Σαμ. Πολύ κλάμα, λέει, παιδιά.
4: Προτιμώ με τον Σον Πεν το Mystic River.
2: Κλαις όμως!
4: Πλαντάζω. Εκεί που λέει, είναι, που αναρωτιέται αν είναι η κόρη του και τον κρατάει όλη η αστυνομία της Βοστόνης, φυσικά κλαίει.
2: Ναι, μωρέ.
1: Mystic River, οκ. Okay, να τη...
2: Η Γιώτα πάντα...
3: Είχε πάρει και Όσκαρ, νομίζω, το Mystic
4: River. Δεν έχεις δει το Mystic River?
3: Πάρει και Όσκαρ.
4: Όχι, θα κλάψω.
3: Για πες.
2: Η Γιώτα πάντα...
3: Γεια σου, Γιώτα!
2: Κλαίει με το The Impossible. Ποιο είναι το Impossible?
4: Αυτό είναι, είναι και καλά με το τσουνάμι, οικογένεια που του σώνει ο Edward Norton.
2: Που παίζει.
4: Με την οικογένειά του, αυτό είναι.
2: Ναι, άκου τώρα. Η Reese Witherspoon και ο Tom Holland.
3: Για όλους όσους τώρα.
4: Δεν νομίζω να παίζουν αυτοί.
1: Του 2012, Juan Antonio Bayona.
3: Bayona.
1: Naomi Watts. Ιαν Μαγκρέγκορ.
4: Ιαν Μαγκρέγκορ,
1: ναι,
4: Μαγκρέγκορ.
1: Ναι, με το τσουνάμι.
3: Τα μπερδεύει όλα σήμερα γιατί μα έστειλαν κι άλλο διορθωτικό. Δεν ήταν λέει, η Μάνουγκορ Ρεπασά, η Μέγκαντεθ παίζανε χθε.
4: Μέγκαντεθ, πω, ναι, τι είπα, μάλλον.
2: Συγγνώμη, εσύ άλλο γκρουπάκι πένθηση πριν.
4: Sorry, του Σεπουλτούρα εγώ πένθηση.
3: Για του Σεπουλτούρα. Λοιπόν,
4: Μέγκαντεθ.
1: Να διαβάσουμε μερικά ακόμα. Η Ελένη μα λέει για το Notebook. Εντάξει. Όχι.
4: Όχι.
1: Όχι τόσο. Ο Πέτρος λέει: κάποτε δεκαετία 90 ήταν στη μόδα οι τουρκικές ταινίες, εποχές, βίντεο κλαμπ. Εγώ τις έβλεπα μαζί με τη μάνα μου, πολύ κλάμα. Ο Πέτρος δηλαδή με όλα τα τουρκικά. Δεν έχουμε
4: παιδιά,
1: μια ταινία συγκεκριμένη.
4: Πώς το λέγανε το τουρκικό, ρε εσύ, το βρετανοτούρκικο, το κλασικό.
1: Τα σύνορα της αγάπης.
4: Όχι, ρε εσύ.
1: Ναζλή και Νίκος.
4: Το Express του Μεσονυχτίου. Εκεί να δεις κλάμα.
2: Κάπου μας το έχουν γράψει.
4: Δεν έχεις γράψει μια ταινία.
3: Δεν την έχω δει
1: αυτή. Μας την έχει γράψει αυτή.
4: Έχει μια σκηνή που του κρεμάνε του ενός φυλακισμένου.
3: Μήπως δεν πρέπει να λες σκηνές γιατί είναι λίγο spoiler αυτό.
4: Εντάξει, το να σου πω κάτι είναι και 40 χρόνια ταινία. Μα δεν την έχεις δει, δεν σου φταίω εγώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Για μένα, ρε, για τον κόσμο.
2: Τη Βασιλική εδώ, όχι τη δικιά μας. Τη Βασιλική τη Μάπισσα. Πάντα την πιάνουν τα ζουμιά με τον κύκλο των χανμένων ποιητών, ναι, με το La La Land και με το anime Your Name. Καλά, κάτι anime είναι μαχαιριά, δεν είναι για πολλά πολλά.
3: Έχουμε την Ιβάνα να κλάψουμε.
2: Μαχαιριά.
3: Έλα, μαχαιριά, τι κάνεις.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εσένα ποια είναι η ταινία.
5: Χωρίς φίλερ με βάζετε πια.
3: Σε βάλαμε πριν, έπαιξε το φίλερ σου, κορίτσι μου. Απλώς δεν ήσουν στη γραμμή.
2: Ήσουν στο μέρος.
5: Α, εντάξει.
3: Να σου πω. Ποια είναι η ταινία που σε κάνει να δακρύζεις ακόμη.
5: Εντάξει, το ημερολόγιο σίγουρα με κάνει να δακρύζω. Πολύ basic, το ξέρω, αλλά.
3: Όχι, δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε. Ο καθένα ότι κλαίει. Άλλοι κλαίνε. Εγώ, α πούμε, που είχα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, επειδή είπε κάτι που δεν περιμένουμε, α πούμε. Μάλλον κάτι που το θεωρεί basic, είναι το. Αχ, πώ λέγεται τώρα. Αυτό του Disney που είναι με το Μεξικό, με την ημέρα των νεκρών. Το κόκο.
1: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
3: Με το κόκο
1: είναι η αλήθεια. Και μας το έχει γράψει και μια μάπησα.
3: Ναι.
1: Εγώ κλαίω και με την πρόταση. Α, παρακαλώ, Ιβάνα.
5: Όχι, συγγνώμη, Κατερίνα, πες.
1: Όχι, με την πρόταση γάμου του Τσάντλερ στη Μόνικα, που εν τέλει την έκανε η Μόνικα στο Τσάντλερ.
3: Ναι.
1: Και εκεί κλαίω πολύ.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, κλαίω πολύ εύκολα στις ταινίες. Όπως επίσης κοιμάμαι πολύ εύκολα στις ταινίες.
3: Έχει τύχει να κλαίς και να κοιμάσαι ταυτόχρονα.
5: Για μένα μιλάς, οπότε θα μπορούσε να συμβεί και αυτό.
3: Ναι, άρα δεν έχει σχέση και με την ταινία βέβαια.
2: Ναι, μην το
3: μπορεί να, να βλέπεις ένα όνειρο για να τα έχεις μπήξει. Τέλος πάντων.
5: Ειδικά τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω καταφέρει να τελειώσω ταινία.
2: Εντάξει, λογικό.
3: Εντάξει,
4: είναι κουρασμένο το σώμα.
3: Έχεις την ταινία της μικρής τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η ταινία της ζωής σου. Μάλιστα.
5: Έλα. Το έχω χάσει εντελώς.
3: Πάμε στα lifestyle. Τώρα το έχεις χάσει γενικότερα.
4: Πάντως εκεί στο notebook, ρε Βάνα, που η άλλη τρέχει και λέει με πουλί, εγώ γελάω, δεν κλαίω.
3: Πού?
4: Που τρέχει και πρωτοβουλίζεται και λέει με πουλί.
3: Ποιο το λέει αυτό?
4: Είμαι πουλί. Στο notebook, ρε, που και καλά.
3: Έλα,
4: οι ερωτευμένοι που τρέχουν.
3: Αυτά του κάθε ενός είναι. Και εμένα το notebook είναι στις τρεις καλύτερες μου ταινίες.
4: Συγγνώμη,
3: δηλαδή.
5: Συμφωνήσαμε σε κάτι.
4: Εσύ πολύ. Όταν έχεις ερωτευτεί, δηλαδή τρέχει στα δάση και στις παραλίες.
3: Δεν είναι θέμα ερωτά. Είναι θέμα της αγάπης της ζωής, ολόκληρης ζωής. Που η γυναίκα που έχει άνοια πηγαίνει αυτός και της διαβάζει ότι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν και θα είναι και στο τέλος πεθαίνουν και μαζί. Να, έκανα και εγώ το spoiler. Δηλαδή ότι
5: αυτό είναι
3: το...
5: που αγαπιούνται βαθιά.
3: Αυτή παθαίνει μια αναλαμπή και μετά γέρνει και πεθαίνει στο κρεβάτι και αυτός γέρνει δίπλα στο κρεβάτι και πεθαίνει μαζί της. Ότι δηλαδή ζήσανε μαζί και πεθάνανε μαζί. Αυτό είναι το τέτοιο της ταινίας ζωής που τρέχουν τα λιβάδια και λέει.
1: Βαθιά ρομαντικός, Δημήτρη Σουγκάρη.
4: Πολύ βαθιά, πολύ.
5: Είναι βαθιά ρομαντικός, όντως.
3: Μ' αρέσουν αυτά.
4: Προτιμώ να βλέπω.
2: Τι γελάκι είναι αυτό, Κατερίνα Μπούκα, προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Μ' αρέσουν εμένα έτσι τα ρομαντικά αγόρια.
3: Αφού δεν τα ζούμε στη ζωή μας, τουλάχιστον να ζήσουμε μέσα τις ταινίες.
4: Δεν θέλεις να τρέξεις και εσύ μαζί του να φωνάζεις με πουλί στο φάλι, ρε.
3: Δεν εννοεί. Τόση ώρα το εξηγώ κάτι, θα πει το δικό του Θανάση. Έλα, έλα, Εβάνα, πάμε στα πουλιά. Στα lifestyle, συγγνώμη.
4: Να δω το πουλί, να δω το πουλί.
3: Έλα.
1: Έπιο πτώμα.
2: Πεζά πλάσματα.
3: Έλα.
5: Σε κοροϊδεύουνε.
4: Λέγε.
3: Λοιπόν. Εβάνα, θα ξεκινήσεις, κορίτσι μου, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα αν είναι στη θέση σου. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έλα.
5: Πάω να ξεκινήσω.
3: Έντε, πάω, πάω και πάω.
5: Που πάνε να μου πάρουν τη θέση. Θέλετε, βλέπεις ότι δεν με αφήνει. Θέλετε να ξεκινήσουμε με την Ιωάννα Τούρη? Θέλετε να το συζητήσουμε αυτό που συνέβη? Ή δεν σας αφορά? Γιατί κακά τα ψέματα εχθές δεν σας το έφερα. Όχι γιατί δεν το είχα, αλλά γιατί δεν μου φάνηκε τόσο σημαντικό θέμα.
1: Α, δεν το καταλάβαμε.
3: Ισχύει, ισχύει.
2: Μεταφούντωσε.
5: Μεταφούντωσε και λέω, κοίταξε να δεις. Οκ, εντάξει, δεν υπάρχουν και θέματα βέβαια να μου πεις.
3: Και γράψανε, όχι ξέρεις τι, και εκτός εκπομπών, γράψανε και πάρα πολύ στο Instagram. Αναφέρομαι στη συγκεκριμένη ατάκα της Ιωάννας Τούνη, η οποία είπε, ρε παιδί μου, σε ένα βίντεο ότι και αν με βρίζετε δεν πειράζει. Όποτε βλέπω ένα σχόλιο που με στεναχωρεί, κοιτάζω το τραπεζικό μου λογαριασμό που είναι πολλά τα λεφτά εκεί μέσα και γουστάρω. Ναι. Και μου το ξεπερνώ. Την ουσία λέω.
2: Στο γνωστό αυτό trend, γιατί αν το έλεγε, ας πούμε, και με το στόμα θα ήταν πιο έντονο, το έγραψε πάνω με γράμματα αυτό την τάση που έχετε δει όλοι, που λέει εγώ που κλαίω επειδή ο χρήστης user τάδε 25 μου είπε ότι είμαι για τα πανηγύρια και μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
3: Τι κάνω όταν βλέπω τα μηνύματά σας των haters?
4: Εγώ να σας πω τώρα που το αναλύω μέσα μου πιο πολύ τη ζήλεψα.
3: Στο τέλος.
2: Καλά, το είχαμε ψηλεστεί από την αρχή, δεν θέλω σε.
4: Θα ήθελα και εγώ να το έχω αυτό το skill.
3: Λέω για να υπερθεματίσω λοιπόν αυτό που είναι και να δώσω το λόγο στην Εβάνα, ότι μετά, ό,τι και να κάνει η τηλεόραση, που πολύ σωστά λέει η Εβάνα, δεν είχε και θέματα τώρα να παίξει, αλλά μετά το πήραν όλοι, πάρα πολύ τέλος πάντων στο Instagram και στα social και ανέβασαν ή stories ή κάποιες τύπου αυτά τα γραπτά που γράφουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Που ο καθένας έλεγε την άποψή του εκτός τηλεόρασης. Δηλαδή ο Λάπρος Κωνσταντάρας είδα.
2: Μας λες τι έπαιξε από απόψεις.
3: Η Ελισάβετ Σπανού. Βρίζαν την Τούνη.
2: Όχι,
3: ο Λάμπρος δεν έβρισε την Τούνη.
5: Ο Λάμπρος δεν ανέβασε για την Τούνη.
3: Ο Λάμπρος ανέβασε για τις εκπομπές. Όχι, για την Τούνη.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Θεωρώντας δεδομένο ότι η Τούνη είναι. Ότι αν θεωρείται αυτό που είπε τρας,
2: ναι.
3: Όχι η Τούνη τρας. Αν αυτό.
5: Γράφει, να σας πω ότι γράφει.
3: Ναι.
5: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Δεν μας κόβουν λόγω των YouTubers αδέλφια. Αυτοί μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους στο δικό τους μέσο. Δεν φτάνει που γεμίζουν τις εκπομπές με περιεχόμενο που εσείς βαριέστε να παραγάγετε. Τους βρίζετε και από πάνω. Αλλά τους παίζετε. Όταν προσφέρεις ωραίο περιεχόμενο, ο κόσμος θα σε δει και θα σε ψάξει και θα σε βρει. Όταν βαριέσαι ενώ χρυσοπληρώνεσαι, θα σε πετάξει. Απλό.
2: Και τα άλλα σχόλια, ας πούμε, που ήταν πιο επικριτικά ήταν ότι γιατί μας φλεξάρεις τα λεφτά σου.
3: Σε μένα,
5: ναι.
3: Ο Λάμπρος ανέβασε και ένα άλλο μετά που λέει ότι εσείς την κάνατε. Ναι, εσείς την κάνατε τώρα που την κάνατε τούνη, ας πούμε, και την παίζατε.
2: Αυτό,
3: εκεί κολλάει. Στο ότι δεν είχατε θέματα και παίζατε για ευκολία τούνη, επειδή είστε τεμπέληδες.
2: Ναι.
3: Τώρα λοιπόν, ναι, αυτή την βενζίνη που χρησιμοποιούσατε για να μετακινείτε το αυτοκίνητο, μην τη βγάζετε νοθευμένη.
2: Μάλιστα.
3: Δικό μου είναι αυτό που λέω τώρα, ναι, το παράδειγμα, ναι, για να καταλάβετε. Μην βρίζετε δηλαδή κάτι που γέμιζε τις καλέτες σας τόσο καιρό επειδή είστε τεμπέληδες. Και τώρα ξαφνικά, ναι, η τούνη είναι κακιά.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είπε. Εσείς την κάνατε την τούνη και εσείς τώρα τη βρίζετε.
2: Ναι.
5: Τόσο δεν ισχύει όμως ότι την τούνη την κάναμε. Πρέπει, ναι, να είμαστε πολύ εγωιστές στην τηλεόραση για να το πιστεύουμε αυτό. Συγγνώμη, εγώ δεν το,
3: ναι,
5: πιστεύω.
3: Εντάξει,
5: αυτό.
3: Συμφωνώ,
5: μόνοι μας το πιστεύουμε.
3: Η άλλη τώρα ανέβασε, η Ελισάβετ Σπανού, ανέβασε ο καθένας, ρε παιδί μου, ότι έμεινε.
5: Ο καθένας ανεβάζει, γιατί έμεινε, μου πείτε όνομα του Ιωάννα Τούνη, παιδιά.
3: Έμειναν στο φλεξάρισμα το... ότι βγήκε η Ιωάννα Τούνη και είπε: έχω πολλά λεφτά. Που
2: να
3: δεν είναι
2: κάτι.
3: Αυτό το case.
5: Η Ιωάννα Τούνη. Να σας πω κάτι.
2: Πριν μας πεις για το. Παρακαλώ.
5: Ναι, ότι το ανέβασε στο TikTok. Στο TikTok της Ιωάννας Τούνη. Γενικότερα ανεβάζει τέτοια βίντεο τύπου πιο προκλητικά. Να σας θυμίσω ότι έχουν πάει για ένα PR ταξίδι στο Μπαλί μαζί με τα κορίτσια από την εταιρεία που έχουν, με την γυναικολητή της που έχουν την εταιρεία ρούχων και άλλα κορίτσια influencers για να διαφημιστεί η εταιρεία. Και προφανώς θέλουν να κάνουν βίντεο προκλητικά, όχι προκλητικά. Καταλαβαίνετε, που να προκαλέσουν, για να το πω σωστά, για να κατανοηθεί, να προκαλέσουν λίγο τον αλγόριθμο, λίγο τον κόσμο, λίγο να συζητηθεί και το ταξίδι.
3: Είναι τρέντ, ρε παιδί μου, τώρα μην το πολύ εξηγείς. Είναι τρέντ στο TikTok, τελείωσε. Είναι κάτι που γίνεται. Δεν το κάνει μόνο η Ιωάννα.
2: Αυτό
3: είναι
2: ακριβώς,
3: κάτι που γίνεται.
2: Δεν παίρνει αποσχολιασμό, δηλαδή. Είναι λίγο μπουμεράδικο που βγήκαν στις, ναι, εκπομπές, ναι, ή στα social, το καθένας να το σχολιάσει. Δηλαδή, είναι σαν να σχολιάζεις, ας πούμε, την Κατερίνα Μπούκα που έκανε ένα τρέντ με φαγητά. Είναι τρέντ, γιατί και άλλη φορά. Έβλεπα σε site που λέγανε η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τον πρώην της, έδωσε απάντηση και η άλλη είχε συμμετάσχει απλά σε ένα trend που έπαιζε εκείνες τις μέρες και έλεγε: ξέρω εγώ, κλαίω, βλέπω τον πρώην μου που είναι αλλού.
3: Για να καταλάβουν,
2: αλλού,
3: και να καταλάβουν και οι πιο παλιοί. Είναι σαν το. Υπήρχε μια μόδα ένα καλοκαίρι, το Ice Bucket Challenge. Για να,
2: το πρώτο μην ήταν.
3: Δραστηριο, ναι, το πρώτο μπορεί και να ήταν. Ναι. Να δραστηριοποιήσει τον κόσμο ως προς το ALS. Να σπεύσει, να δει αυτό και να σπεύσει να ενημερωθεί, να δει γιατί το κάνουν που ρίχνουν ένα κουβά με παγάκια στο κεφάλι του. Αντί λοιπόν να καταλάβεις ότι όλο αυτό είναι ένα τρέντ που το κάνεις επειδή αυτοί είναι οι κανόνες του, ρίξε ένα κουβά παγάκια στο κεφάλι ή βάλε άλλους να στο κάνουν, εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με τα παγάκια που χαλάνε και που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε άλλους σκοπούς και γιατί ρίχνει παγάκια στο κεφάλι του και μπορεί να πάθει και πονοκέφαλο.
2: Ναι, μας φλεξάρει ότι έχει πάγο και εμείς εδώ πεθάναμε από τη ζέστη.
3: Ακριβώς.
2: Άσχετο.
3: Αυτό συζητάει η τηλεόραση τώρα. Ενώ αυτό είναι μέρος ενός τρέντ. Ενός μιας γενικότερης κατάστασης που μπορεί να εγκρίνεις να μην εγκρίνεις.
2: Στην τελική η Τούνη τα λεφτά της, άμα θέλει να τα φλεξάρει, νομίζω ότι τα φλεξάρει στα βιντεάκια αυτά που μας λέει: αγόρασα τρία καινούργια σπίτια, πάνε να τα ανακαινήσω. Δεν θέλει πολλά για να καταλάβεις, να σου πει κλαίω, δεν κλαίω. Αυτό είναι κάτι που παίζει. Νομίζω ότι όσοι σχολίασαν ήθελαν απλά αυτό που λες, ας πούμε, να έχουμε σήμερα να πούμε: α, η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε την Ιωάννα Τούνη.
5: Αλλά αυτό είναι σίγουρο. Να σας προσθέσω ότι χθες ανέβασε κι άλλο ένα βίντεο στο TikTok η Ιωάννα Τούνη, μια συνέχεια, ένα επεισόδιο. Δύο, με τις φίλες της στο ταξίδι, κάθονται στη πισίνα και λένε, γράφουν ποιος πλήρωσε το ταξίδι και τέλος πάντων καταλήγει στην Ιωάννα Τούνη και στην πολιτή της Στέλλα Πάσαρη που έχουν μαζί την εταιρεία, που έχουν κάποια 500 ευρώ τύπου και κάνουν αέρα στα βεντάλια. Και γράφτηκε πάλι σε κάποια site ότι μας δείχνει πάλι τα χρήματά της.
2: Πάντως...
5: Το πάλι είναι στο πλαίσιο του τρέντ. Είναι βέβαια ένα δεύτερο επεισόδιο, κακά τα ψέματα, που θα παιχτεί πάλι στις εκπομπές.
4: Πάντως στους ανθρώπους που εκνευρίζονται στα social και στους τηλεοπτικούς αστέρες, έχω να πω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν για να μας προβληματίζει η Τούνη. Απλά εντάξει, δείχνουν να είμαστε υποκριτές.
3: Εντάξει, κάτι πρέπει να παίξουν κι αυτοί όμως.
4: Εντάξει, θα μπορούσαν να παίξουν χιλιάδες άλλα πράγματα.
3: Τι άλλο να παίξουν για μια lifestyle εκπομπή χτες?
4: Γιατί έχουμε lifestyle εκπομπές, είναι
3: αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου. Που το happy day, ας πούμε, είναι προκειμένο. Τι να παίξει.
2: Α,
3: τι,
2: πρέπει να το παίξει τώρα.
3: Το χαρακτήρα του.
2: Τώρα
3: δεν έχει, ρε παιδιά. Είναι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
2: Ναι, είναι κανονικά τώρα. Πρέπει να παίξει πολύ σκυλάκι, υδάτινο στοιχείο. Σύνδεση με
3: λαγοκέφαλο.
2: Καλά, φουλ.
3: Μάλιστα, έλα, πάμε παρακάτω.
5: Προφανώς και θα παιχτεί αυτό το θέμα. Και εγώ όταν το είπα στην αρχή, το είπα με κατανόηση. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να παιχτεί. Οκ. Okay. Απλά εγώ δεν το θεώρησα τόσο.
3: Εβάνα, πάμε παρακάτω. Έλα, πάμε παρακάτω. Του μιλάμε τόση ώρα για το. Ναι.
5: Έλει. Να μην σας πω για τον Γιώργο Λιάγια, το τι είπε λοιπόν, πώς σχολίασε το θέμα. Να πάω παρακάτω.
3: Ωραία,
5: εντάξει.
4: Τι
5: τελευταία εβδομάδα των εκπομπών και εσύ είσαι πολύ.
3: Είμαι, ναι.
5: Λοιπόν, σας πάω.
3: Πού να
5: δεις
3: πώς θα είμαι τον τελευταίο μήνα των εκπομπών. Δηλαδή τώρα από το αυτό που μπήκε.
5: Στο στούντιο 4 σας πάω, που εχθές αποχαιρέτησε το κοινό του από την ΕΡΤ. Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάση Αναγνωστόπουλος, έκλεισαν αυτόν τον κύκλο στην ΕΡΤ και ξεκινούν τον επόμενο. Υπήρχε έτσι μία, έδειξαν μία ευγνωμοσύνη και όλας είπαν ότι νιώθουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ, για αυτή την ωραία συνεργασία. Δεν είδα, συγκινήθηκε η ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι έκλαιγαν, ναι. Ξέρετε,
3: γιατί
5: πολύ.
3: Ναι, αφού εντάξει, πάνω
5: θέλω λίγο, να πω ότι, σας περιγράφω, σας λέω ότι και πώς.
3: Ναι, καλά κάνεις.
5: Η Νάνση Ζαμπέτογλου, λοιπόν, όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είπε ότι τελειώνει μια εποχή, όταν αναφέρθηκε σε αυτό, λέει, όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη. Η Νάνση Ζαμπέτογλου, έτσι, ιδιαίτερα συγκρατημένη.
3: Ναι.
5: Προφανώς, εντάξει, είναι και μια απόφαση που έχουν πάρει εδώ και πολύ καιρό και έχει κλειστεί να πάνε στο Sky. Αυτό, και έκλεισε αυτή, λοιπόν, η εκπομπή, έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν έχω να σας πω, δηλαδή, κάτι που έγινε φοβερό. Απλά σας το αναφέρω ότι έκλεισε αυτή η εκπομπή. Ναι.
2: Έκλεισε τριτούλα, έτσι, χαλαρά.
5: Έκλεισε τριτούλα και αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι Δευτέρα Τρίτη ήταν μαγνητοσκοπημένες οι εκπομπές. Δηλαδή το κλείσιμο δεν ήταν ζωντανό. Τέλειο.
3: Φανταστικό.
2: Α.
5: Φανταστικό.
3: Πιστόλι.
2: Α.
5: Ναι. Όχι, και τις προηγούμενες χρονιές όμως γινόταν έτσι. Γιατί και εμένα μου φάνηκε περίεργο καιρό.
3: Δεν είναι και πάρα, δεν είναι και πάρα πολύ επαγγελματικά ευπρεπές.
2: Και γιατί δεν μοντάρανε τα κλάματα να το έχουν καθαρό.
3: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο.
5: Ναι, έχουμε. Λοιπόν, σας πάω τον Τάσο Αρνιακό, ο οποίος αποχώρησε από τον Αντένα μετά από 19 χρόνια.
3: Ναι, το είπαμε αυτό και μάλιστα είπαμε το ρεπορτάζ του Χαβιντέι το πρωί. Συγγνώμη, το είπαμε στην Όλγα γι' αυτό.
2: Κόλλαγε
3: το θέμα.
5: Ήρθε και
3: κολούσε. Ναι, και είπαμε γι' αυτό το πάρτι που φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ Τίνα Μεσαροπούλου να του έχει ετοιμάσει ο Αντένα για να τον διώξουν. Για να διώξει τον άνθρωπο και μετά αυτό προφανώς δεν πήγε. Αλλά δεν ξέρω και αν έγινε και πάρτι.
2: Καλά,
5: αυτό που συζητιέται πάντως είναι ότι πάει στο άξιο 24.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, μπράβο.
5: Ωραία, και αφού τα έχετε πει. Προχωράω στο επόμενο θέμα, λοιπόν, αφού τα έχετε πει σε άλλη ενότητα.
3: Πάντως, γιατί δηλαδή ο μετεωρολόγος τώρα, να πω ότι φτιάχνει, το κάνει ένα rebranding το κανάλι και θέλει να δείξει πιο νεανικό πρόσωπο, ο μετεωρολόγος τώρα, πού το χαλάει, ίσα είναι και ένας πολύ, μια πολύ αγαπητή φυσιογνωμία. Ναι, ο Τάσος Αρνιακός, δεν καταλαβαίνω τώρα τι τους έφτιαξε ο άνθρωπος.
4: Να κάνουν καμιά εσωτερική μεταγραφή, να φέρουν καμιά Σούζη.
5: Κοίταξε, διάβασα ότι έκανε παράπονο για τον τηλεοπτικό χρόνο ο Τάσος Αρνιακός και ενδεχομένως κάπου εκεί δεν το βρήκαν.
4: Οπότε τον κόψαν τελείως και ρεμίσαν μόνο.
3: Ρε παιδί μου, τώρα αν
5: οπότε
3: βάζανε τη νέα κοπέλα που καλά κάνανε, αλλά εν την παρουσία του τον υπερτερούσε σε χρόνο, σου λέει και λίγο σεβασμό, εντάξει.
4: Είναι
3: τουλάχιστον να είναι 50-50.
4: Για το σεβασμό.
3: Ναι.
4: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχουμε φάει όλοι. Έχουμε δεχτεί όλοι το σκληρό πρόσωπο της τηλεόρασης. Οπότε ξέρουμε πώς φέρονται.
3: Ξέρεις τι όμως, έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά.
4: Δεν έχει
3: τέτοια. Δηλαδή και, είναι η ίδια τηλεόραση. Για να, θα αναφερθώ. Η ίδια τηλεόραση που σε συγκεκριμένους παρουσιαστές δίνει ξανά και ξανά και τους έχει εκεί και δεν προχωράει σε ανανέωση.
4: Γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους.
3: Γιατί ο Αρνιακός δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
4: Έκανε μόνο τη δουλειά του, καταλαβες. Δεν έκανε
3: αυτό, λέω.
4: Γύρω-γύρω.
3: Α, μπράβο. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, κάνουν το γύρω-γύρω. Αυτό είναι η διαφορά
4: αφεντικά,
3: τώρα.
4: Για
3: εδώ.
4: Τα αφεντικά αυτοί προωθούνται όμως.
3: Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι ένα κανάλι που θέλει να δείξει ανανέωση θα το δείχνει παντού. Δεν το δείχνει. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά.
2: Όχι,
3: γιατί εδώ δεν έχουμε, ναι, συγκεκριμένα. Έχουμε Αρναούτογλου, 3 εκπομπές στον Αντένα. Αρνιακός, τον παροπλίζουν.
2: Δεν έχει πλαίσιο ανανέωσης. Προφανώς κάτι άλλο. Κάτι θέλουν να αλλάξουν εκεί. Δεν είναι δηλαδή ότι ανανεώνεται ο σταθμός και μέσα σε αυτό.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
5: Να σας πάω στον Βασίλη Χιώτη, τον οποίο σας ανέφερα εχθές και για τον οποίο βγήκε επίσημα.
3: Τουλάχιστον το Μέγκα τους κόβει όλους. Έκοψε και την Ελένη. Έφαγε και την Ελένη, έφαγε και την Δανάη.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν δηλαδή και το νέο και το παλιό.
2: Ναι,
4: μπαμπα.
3: Οριζόντια. Όμορφα.
2: Ναι.
3: Νοικοκυρεμένα.
2: Βεβαίως.
3: Το Τζουρό.
2: Βεβαίως.
3: Πάμε.
2: Μετά από επιτυχημένη πορεία.
3: Πολύ. Έλα. Όχι, μα όλοι αυτοί, αν ξέρει την Δανάη που έκανε και κάποια στι πρώτε χρονιέ, έκανε κάτι διψήφια. Όλοι αυτοί στο μονοψήφιο ήταν και η Ελένη με 9 τελειώσαμε. Ψέματα να πούμε.
4: Όχι.
3: Φέλ. Έλα, ρε Βάνα.
5: Λοιπόν, να σα πάω στον Βασίλη Χιώτη που έβγαλε επίσημα ανακοίνωση στον Sky.
3: Ναι.
5: Και τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα. Και μάλιστα έχει ένα μήνυμα του Βασίλη Χιώτη που ζήτησε έτσι να. Που γράφει ότι είναι για αυστηρά προσωπικούς λόγους η αποχώρησή μου και ευχαριστεί την διευθυνσία και τα λοιπά.
2: Εντάξει, δεν ήταν απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού.
5: Αυτό
2: θέλω να πω ότι.
5: Δεν είναι,
2: ναι, δεν είναι κάποιο γνωστό τηλεοπτικό. Ο κόσμος δεν τον ξέρει τον κύριο Χιώτη, όσο σημαντικός και να είναι στη δουλειά του και προφανώς είναι. Δεν υπάρχει σχέση με το κοινό για να βγαίνουν τώρα ανακοινώσεις και ευχαριστίες κλπ. Προχωράει την καριέρα του, το κανάλι προχωράει τις πορείες του και μια χαρά όλα.
3: Έχει δίκιο,
5: ναι,
3: βασίστα.
5: Και εμένα μου φάνηκε πολύ, πολύ κουλό.
4: Απλά μερικές φορές, παιδιά, ο μικρό κοσμός μας νομίζουμε ότι είναι και ο πραγματικός κόσμος. Οπότε μπορεί του ανθρώπου να έχει τύπα πιέσει γύρω-γύρω από άλλους δημοσιογράφους εντός του καναλιού και να νιώσε, λέει, πω γίνεται θέμα. Ας βγω να μιλήσω. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό.
3: Ναι, αυτό λέμε, δεν μας νοιάζει όμως. Αυτός μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους. Αλλά πραγματικά δεν μας αφορά η αυστηρά προσωπική λόγη του Βασιλικιώτη.
2: Εδώ δεν μάθαμε γιατί έφυγε η Κοσιόνη, ας πούμε, και πήγε Φλιτζάνη.
4: Δεν θα μάθεις ποτέ. Αυτό δεν λέγεται.
3: Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο
5: πόνεσα και κλάψα.
3: Πάντως γίνεται πάντως, η αλήθεια είναι, μία αναδιοργάνωση εσωτερικά των καναλιών με δύο βασικούς πυλώνες. Μάλλον με δύο βασικούς
1: ζητούμενα.
3: Με δύο βασικά ζητούμενα. Το ένα είναι το οικονομικό, ναι, και το άλλο είναι οι εκλογές. Οι οποίες εκλογές ο Μητσοτάκης, δηλαδή όλοι αναδιοργανώνονται εσωτερικά σε πιο ενημερωτικό προφίλ και αν μπορούν να κόψουν και λεφτά είναι
4: πάντως
3: προτιμητέο.
4: Πάντως νιώθω από με 2-3 συζητήσεις που έχω κάνει γύρω γύρω στα κανάλια, νιώθω ότι υπάρχει ένας τρίτος παραγόντας. Υπάρχει και ο παραγόντας, επειδή θα αλλάξουν και τα ποσά,
3: ναι,
4: θα γίνει και μια μεγάλη, αρκετή θα πω εγώ, ανανέωση στα πρόσωπα. Δηλαδή θα δούμε και πολλούς νέους παίχτες πλέον στα κανάλια.
3: Εννοείς παρουσιαστές.
4: Παρουσιαστές, γύρω-γύρω από τους παρουσιαστές.
3: Γύρω-γύρω.
4: Πανελίστες, παρουσιαστές παιχνιδιών, ηθοποιούς καινούριους που θα
3: μακάρι
4: πάρουν χέρια.
1: Ήταν ώρα να με ανακαλύψουν γενικά.
4: Νομίζω ήρθε η ώρα σου.
3: Μακάρι, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν τόσες εκπομπές. Δηλαδή, μάνι-μάνι τώρα εδώ υπάρχουν τρεις εκπομπές live του χρόνου που θα βγουν.
5: Θα δημιουργηθούν καινούργιες, εννοεί ο Θανάσης, εγώ καταλαβαίνω.
3: Το ξέρω και αυτό αμφισβητώ, ότι δεν υπάρχει. Δεν θα δημιουργηθούν.
4: Στο κομμάτι της ενημέρωσης.
3: Α, αυτό ναι, το ακούω. Ναι, αυτό το ακούω.
4: Θα ανοίξουν λίγο τη βεντάλια.
5: Το πλαίσιο μιας οικονομικής λύσης μπορεί και να δημιουργηθούν, αν όχι από Σεπτέμβρη, μπορεί σιγά-σιγά τα κανάλια να στραφούν σε αυτή τη λύση πάντως που λέει ο Θανάσης. Για καθαρά οικονομικούς επίσης λόγους.
3: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε το δεύτερο, ότι θα είναι περισσότερο στις συμφωτέλνες εκπομπές να χώσουν νέους ανθρώπους, το ακούω. Όπως επίσης αυτό που είπε χθες ο Βασίλης. Μικρά προτζεκτάκια με αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Ένα ταξιδιωτικό, ένα φαγητού, ένα.
4: 15 επεισόδια.
3: Ναι, 15, ένα αυτό. Ακόμη και ένα reality. Αρχή, ναι, μέση, τέλος. Κλείσαμε. Δες το και στην πλατφόρμα. Γιατί περνάμε στην πλατφόρμα τώρα. Έτσι όπως είναι πακεταρισμένο. Αυτό ναι. Αυτό,
4: και τα reality, να πούμε, άμα τα θέλετε, να έχουν το κανονικό τη φορμά. Ένα μήνα, άντε δύο. Δηλαδή να πάμε επιτέλους και σε αυτήν την εποχή. Αυτό το πράγμα, το reality, το ελληνικό. 9 μήνες το ίδιο πράγμα.
3: Ατζούν, αυτό. Ατζούν, χάλα στην πιάτσα.
2: Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. Και, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και στο Star, ό,τι κάνουν απ' έξω, του έχουν βγάλει τα μάτια.
3: Ναι.
2: Κάτι Masterchef, κάτι GNTM, τα έχουν κάνει όλα Balkan style.
3: Ναι.
4: Και δεν τα βλέπεις πλέον κιόλας. Κουράσανε.
2: Ναι, προσπαθούν, ρε παιδί μου, από εκεί που ένα project έχει 30 ώρες, 30 μονόωρα επεισόδια, να βγάλουν 6 μήνες, 3 φορές τη βδομάδα, 3 ώρα.
4: Δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει.
3: Σε ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έχω και μια έκτακτη είδηση.
3: Παρακαλώ.
4: Σημαντική, όχι, μην γελάς. Είναι σημαντικό, είναι θάνατος δυστυχώς. Πριν 4 λεπτά ανέβηκε στο News 24-7, εσύ θα συγκινηθείς πάρα πολύ. Πέθανε ο Μιχάλης Ομόσιος, ο θρυλικός Σταμτάκος, ηλικία 79. Το ανακοίνωσε ο γιος του στα social, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έβαλε και ένα στίχο μετά από ένα τραγούδι που του είχε γράψει. Λέει την καριέρα του αναλυτικά. Εντάξει, είναι μια μορφή.
3: Εμβληματική μορφή.
4: Φεύγει και αυτό. Καλό ταξίδι.
3: Το 90's. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η φωτιά στο Δερβένιο Ρεοκάστρου και μία εγκαυματία. Ο πρώτος νεκρός είναι ένας 60χρονος άνδρας, ισορρός του οποίου βρέθηκε εντός δασικής έκτασης, ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε κτίριο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια και προσωρινή φιλοξενία στις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για να αξιολογήσει τη διαχείριση του νέου κύματος καύσωνα στην Ευρώπη, καθώς η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμοκρασιών ενισχύουν τις ανησυχίες ότι καύσωνες εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στην Ήπειρο. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, ένταση και ασυνεννοησία φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
9: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εγώ τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
1: Μου λέει εδώ, Θανάση, άμα έχεις κάνει παιδιά εσύ, μου λέει, θα ήσουν διαρκώς μαλωμένος με τα παιδιά σου. Λέω καθόλου. Δεν είμαι επικριτικός. Θα έλεγα τη γνώμη μου από εκεί και πέρα το παιδί. Τι θέλει, θα κάνει. Δεν μπορείς εσύ να πας από πάνω και να διασφαλίσεις το ότι θα κάνει αυτό που θες εσύ.
4: Είσαι λίγο έντονος όταν λες τη γνώμη σου όμως.
1: Εντάξει, ναι, όχι. Είμαι πολύ ενοχλητικός όταν λέω τη γνώμη μου, ειδικά σε σένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό επιδιώκω. Όσο εκεί θα το πάω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, από την κόρη μου πώς θα ντυθεί, άκουσα, θα ντυθεί όπως θέλει.
4: Έκανες...
1: Εδώ στο σχολείο, στο σχολείο μας, που ήταν το τέταρτο λύκειο Παλαιοφαλήρου, θέλω να πω, δεν ήταν και το ντύρι, ερχόντουσαν όπως τους άφηναν οι γονείς τους να έρθουν και πήγαινε στις τουαλέτες και βάφονταν και ντύνονταν και όλη την υπόλοιπη μέρα ήταν με τα ρούχα που θέλανε τα κολλήματα.
5: Ναι, το βάψιμο έπαιζε και σε εμάς, αλλά νομίζω κυρίως επειδή δεν προλάβαιναν που ήταν πολύ πρωί.
1: Ναι, θέλω άφηναν. Να πω ότι δεν μπορείς να, και δεν θέλεις κιόλας να είσαι από πάνω σου.
5: Ναι, δεν θες, αλλά θα έκανες αυτά τα passive aggressive του στυλ. Εμένα, Μαρία, την κόρη σου, δεν μ' αρέσει καθόλου το σκουλαρίκι στη μύτη. Κάνε όπως νομίζεις.
1: Όχι, παιδί μου. Το μόνο είναι. Εγώ, εμένα η ουσία του σκουλαρικού στη μύτη ποια είναι? Να μην το κάνεις για να είσαι. Για να ξεχωρίσεις. Το θέμα είναι να ξεχωρίσεις για αυτό που είσαι και να είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι.
5: Πιο πολύ
1: ξεχωρίζεις. Αν το κάνεις για να ξεχωρίσεις, είναι λάθος το μήνυμα. Αυτό θα εξηγούσα. Από εκεί πέρα σε κάνει ό,τι θέλει. Γιατί στην τελική δεν ξεχωρίζεις. Είσαι ένας από όλους που φοράνε σκουλαρίκια στη μύτη. Εμάς πούμε τότε ήταν το σκουλαρίκι στα αυτή. Δεν μιλάω προφανώς για την Κατερίνα.
5: Ναι, ναι, τύπου ένα παράδειγμα.
1: Μεγάλη γυναίκα. Μιλάω τώρα για τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουμε την τάση να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Και γι' αυτό αν όλοι φοράνε χαλκά στη μύτη, πάμε και φοράμε χαλκά στη μύτη. Μα τότε είναι που δεν ξεχωρίζεις. Θα έκανα το παιδί μου να νιώσει ότι είναι ξεχωριστό επειδή υπάρχει. Έτσι όπως είναι. Με ό,τι είναι.
4: Μα και εγώ γι' αυτό πήρα κιλά στο Λύκειο. Για να ξεχωρίζω τους άλλους αδύναμους.
1: Όπως νιώθεις. Ναι, αλλά το απόλαυσες και τη διαδρομή.
4: Βέβαια. Την έσπαγα συνέχεια.
2: Ήταν ένα ωραίο ταξίδι.
1: Το μόνο που θα με φόβιζε θα ήταν τα ναρκωτικά, που και πάλι το μόνο που θα έκανα είναι να τους πάω. Θα τους πήγαινα σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης ή κάπου. Όχι, κοιτάξτε τα ζώα στο ζωολογικό κήπο, έτσι. Κάπου που να μπορούμε να πάμε και να συναναστραφούμε με τα παιδιά. Για να δουν και να δουν όλη την εικόνα.
4: Να
1: δουν. Φωτογραφία.
4: Να πάνε μαζί με τον πατέρα και τη μάνα να καταλάβουν, φίλε, τη σοβαρότητα. Μην μπουν μόνο στα social της ελληνικής αστυνομίας γιατί θα γελάσουν.
2: Πω, αυτό τι πάλι. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη, καταρχάς να καλημερίσουμε την Αμάντα. Αμάντα μου, καλημέρα, συγγνώμη, κορίτσι.
2: Καλημέρα, Αμάντα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πραγματικά
1: δείχνουν
4: πόσο ασχετή.
1: Μου στέλνει η Καταγερούση, η Κατερίνα Καταγερούση, τώρα προχθές μου στείλε δηλαδή ένα κλιπάκι της αστυνομίας. Γιατί ήταν αυτό,
2: για τα ναρκωτικά.
4: Ναι, αλλά τα ναρκωτικά στην αστυνομία είναι ακόμα ο πάφος.
1: Είναι τα ναρκωτικά. Ευτελίζονται. Είναι αστεία σε επίπεδο καρικατούρας.
5: Το βιντεάκι αυτό που θα περιγράψουμε σε λίγο εντάσσεται επίσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τρέντ που γίνεται εκεί έξω. Ίσως έχετε δει πάρα πολλά βιντεάκια, εμένα ας πούμε μου βγάζει γυμναστήριο. Που είναι δύο αγόρια ή δύο κορίτσια, κάνουν ότι παίζουν κεφαλιές με μία μπάλα μπόσου, αυτές τις μεγάλες φουσκωτές του γυμναστηρίου. Ναι. Και όταν βλέπεις μετά αυτές κάτω στο πάτωμα και βλέπεις ότι τελικά έπαιζαν με βαράκια. Γιατί είχαν θολώσει και δεν έβλεπαν και δεν ήξεραν από την πίεση, ας πούμε.
1: Είναι τρέντ.
5: Είναι τρέντ.
1: Γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ cringe. Η φάση είναι λοιπόν ότι. Πες το, Κατερίνα.
2: Όχι, και πάλι και που είναι
4: και
2: trend,
4: αυτό λέμε,
2: και πάλι
4: λέμε.
2: Παραμένει.
1: Ναι, αλλά περίγραψε το λίγο, σου παρακαλώ.
2: Είναι δύο παιδιά που είναι νερά αγόρια και είναι σε ένα πάρκο και λένε και καλά μεταξύ τους ότι «Α, ωραία, πάμε να παίξουμε μπάλα». Και τα δείχνει να κάνουν δύο κεφαλιές.
4: Πριν τους δείχνει να ανταλλάζουν τσιγάρο.
2: Τους δείχνει να
5: τα παιδιά αυτά καπνίζουν ένα τσιγάρο και γράφει, ας πούμε, λίγο για χαλάρωση, λίγο για να περάσουμε ωραία.
2: Ναι,
5: μετά χτυπάνε κεφαλιές με μία μπάλα ποδοσφαίρου, τους βλέπεις αυτούς κάτω στο πάτωμα τύπου νεκρούς και σου δείχνει ότι αντί για μπάλα ποδοσφαίρου είχαν ένα τούβλο και
1: ήταν
5: δεν είχαν
1: κοτρώνα.
5: Καταλάβει τι είναι. Ναι.
2: Ναι, και λέει ότι νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι, αλλά δεν ήταν. Στο μεταξύ, πιο πολύ γέλασα που είδα ένα σωρό γνωστούς μου από κάτω να έχουν σχολιάσει. Άρε να είχαμε τώρα ένα να κάναμε ένα ράβο.
4: Να τα σχόλια, παιδιά, είναι τόσα πολλά.
5: Εγώ το βρήκα ωραίο να σας πω την αλήθεια.
4: Είναι άσχετο.
5: Εγώ το βρήκα ωραίο να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο τρέντ και το κάνανε και καλά, γιατί αυτό είναι το τρέντ. Τώρα, αν μας γκριτζάρει το τρέντ, οκ.
4: Όχι, ρε, εσύ, Βασίλ, και εσύ δεν έχεις καταλάβει, λέμε. Είναι άσχετο αυτό που δείχνουν.
5: Δεν ότι είναι.
4: Είναι, ρε, εσύ, γιατί
5: όσο
4: σου λέ...
5: σχετικό είναι
4: άμα
5: ότι.
4: Άμα
5: εγώ...
4: χάνεις το μυαλό σου, δεν το χάνεις με
5: όσο
4: ένα τσιγάρο.
5: Όσο σχετικό είναι ότι εγώ στο γυμναστήριο μπορεί από την πίεση να χάσω το μυαλό μου και να πάρω το βαράκι να βαράω κεφαλιές αντί για την μπάλα, αλλά τόσο είναι και εκεί. Αυτό είναι το τρέντ.
2: Εγώ πάντως, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι με αυτό το βίντεο κοίταξα στην Άβυσσο και Άβυσσος με κοίταξε πίσω και τώρα μου πετάει συνέχεια βιντεάκια με αστυνομία. Με κορυφαίο ένα που μου πέταξε χθες που ήταν από αστυνομία του εξωτερικού που έλεγε «Σου ανοίγει την πόρτα, εμείς την ανοίγουμε για σένα».
4: Είναι καλύτερη, στο εξωτερικό είναι καλύτερη.
2: Να ανοίγουν το περιπολικό. σου, ξέρω εγώ, σου στέλνει, σε ακούει, εμείς σε ακούμε με προσοχή, και έδειχνε έναν τύπο να ανακρίνει.
4: Σε προστατεύει όταν μπαίνει στα μάξι, εμείς σου πιάνουμε το κεφάλι.
2: Ναι.
1: Πάμε στην αθλητική μας ενότητα τώρα με την Αμάντα Φούντι. Έλα, Αμάντα μου, τι γίνεται στα μουντιάλια?
3: Ωραία πράγματα.
1: Όμορφα πράγματα.
3: Ωραία που είναι η ζωή με μουντιάλ μαζί.
1: Πω, πω.
4: Ρε, Αμάντα, είδαμε και την πρώτη γκολάρα εχθές, επιτέλους, να πούμε.
1: Ποια ήταν αυτή?
4: Ο Νούσα.
3: Είδαμε πολλές γκολάρες χθες, ωραίες. Μακάρι, ρε παιδί μου, έτσι το μόνο μας άγχος να ήταν ποιοι θα συμπληρώσουν τη 16άδα στο μουντιάλ.
1: Πραγματικά.
3: Ναι, ωραία.
5: Φτάσαμε
3: ωραία,
5: εκεί.
3: Που ζούμε.
4: Σιγά, σιγά.
3: Ναι, τώρα συμπληρώνουμε 16άδα.
1: Ήταν 32 και τώρα είναι νοκάουτ. Δηλαδή, όποιος χάνει, φεύγει.
3: Ναι,
5: ποιος,
3: ναι,
5: έφυγε χθες?
3: Λοιπόν. Όπως τα είπαμε, Νορβηγία στα σίγουρα, καθάρισε ο Χάλαντ, 2-1 την ακτή ελεφαντοστού,
4: εκείνος
3: έκλεινε το μάτς. Το άλλο το σιγουράκι, η Γαλλία το μέχρι στιγμής και φαβορή, προχωράει και εκείνη προς τη δόξα, 3-0 τη Σουηδία. Παρακαλώ πολύ. Εντάξει, φάνηκε η ποιότητα χθες της Γαλλίας, λίγο επιβεβαίωσε αυτό το τίτλο του φαβορή, νομίζω.
1: Κρίμα, ο Βασίλης ο Νικήτας, ο κουμπάρος μου, είναι Ελληνοσουηδός. Θα έχει στεναχωρηθεί πολύ. Γιατί ρε Σουηδία?
4: Δεν νομίζω, μωρέ, το ξέρανε.
1: Το ξέρανε.
4: Ήτανε και τους έβλεπε και στην Κερκίδα να χαλαρίζουν.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ δύσκολα τώρα θα. Όποιος έπεφτε με τη Γαλλία. Έπεφτε ή θα πέφτει τώρα με τη Γαλλία, θα ξέρει ότι δύσκολα θα ξεμπερδέψει. Το Μεξικό με το Εκουαδόρ 2-0. Επίσης Μεξικό εύκολα.
4: Δεν το είδαμε αυτό. Ήταν τώρα πάνω στην εγκομπήρη, Σαμαντά. Απλά διάβασα. Είχε, λέει, αρκετές εντάσεις.
3: Το πρωί ήταν.
1: Ναι. Είχε εντάσεις.
4: Είχε εντάσεις, αυτό λέω. Είδα για πες μας ρεπορτάζ. Ήταν, τσακωθήκαν, τι έγινε?
3: Δεν ξέρω ακριβώς τι εντάσεις έγιναν.
1: Δεν το είδατε εσείς το πρωί τώρα, εγώ πέρα. Κάτσε τώρα. Ναι,
3: πάντως το Μεξικό εμένα κάτι μου κάνει. Από την αρχή.
1: Ότι πάει σούπιτο. Δηλαδή θα βλέπεις ένα Μεξικό Γαλλία τελικό, ας πούμε. Θα το βλέπεις?
3: Δεν νομίζω να φτάσει μέχρι εκεί.
4: Ότι δεν ξέρεις.
3: Εγώ λέω ότι θα είναι μια χώρα της Αφρικής στον τελικό.
1: Όχι. Της Αφρικής,
4: πάει για
1: το Μαρόκο, δηλαδή. Ναι.
3: Το πιστεύω.
1: Το Μαρόκο της προάλλησης είχε φτάσει. Στο προηγούμενο μου διάστημα ημιτελικό είχε φτάσει.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Πάντως, επειδή αυτά αρέσουν πολύ στο Μίτσο να το πω, γιατί δεν το έχεις πει τόσο καιρό, οι Σίμψονς το έχουν δώσει το τελικό.
1: Ισχύει αυτό τώρα ή είναι από τα εκ των υστέρων?
4: Είναι τα επεισόδια τους. Έχουν δώσει τελικό σε παλιό επεισόδιο ότι γίνεται ξανά στην Αμερική.
1: Ναι.
4: Και στο τελικό είχε πάει Μεξικό, Πορτογαλία και τον πήρε ο Ρονάλντο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε κατά πόσο πιάσει τώρα η προφητεία των Σίμψον.
3: Και σήμερα η μεγάλη στιγμή της Αγγλίας στις 7 η ώρα, Αγγλία Κονγκό. It's coming home, ναι. Εγώ Αγγλία έχω δώσει για κατάκτηση, να ξέρεις.
1: Συνεχίζεις, δεν βάζει μυαλό.
3: Συνεχίζω. Συνεχίζω το χαβά μου, το βιολάκι.
1: Το χαβά σου, το βιολάκι σου, ναι.
3: Ναι, τίποτα.
4: Για να δούμε, γιατί με τις κλεισές άμυνες δεν πάει καλά η Αγγλία.
3: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή δεν γίνεται να φτάσεις στο τέλος χωρίς γκέλα.
5: Ναι.
3: Και τώρα είναι κακιά στιγμή να κάνεις γκέλα.
1: Και εσύ νιώθεις άνετα, γιατί η Αγγλία ξεκίνησε με γκέλα.
3: Ναι, της έχει κάνει τις γκελίτσες της εκεί πέρα στη φάση των ομίλων. Οπότε ξέρω εγώ, ίσως το δει πιο ζεστά τώρα, ανασυνταχθεί και
1: ναι, κατάλαβα.
3: Κάτι διαφορετικό.
1: Κατάλαβα,
3: και έχει και πιο εύκολη πορεία μέχρι το τέλος. Δηλαδή η Γαλλία θα παίζει και με φαβοράκια.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, και έχει επίσης και Βέλγιο Σενεγάλη στις 11. Δεν με πείθει αυτό το μάτς.
5: Α, και δεν θα το δεις.
3: Και οι δύο αντίπαλοι δεν με πείθουν.
5: Α,
4: εντάξει, εγώ βλέπω.
3: Βέβαια, πολλές φορές πλην ίσον συν μπορεί να δούμε ένα ωραίο μάτς, αλλά και οι δύο ως αντίπαλοι δεν
1: φτουράνε.
3: Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
4: Εγώ πιστεύω εύκολος αποκλεισμός του Βελγίου σήμερα.
1: Έτσι θεωρείς?
3: Και εμένα προς Σενεγάλη πάει το.
1: Άντε ρε.
3: Το feeling μου, ναι. Επίσης, Δαβίτ Κάρμο. Η επιστροφή για την τρίτη θητεία. Τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Μεταγραφή πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Ποιος είναι αυτός?
4: Ένας αμυντικός που είχαμε το 24, ξαναγύρισε.
1: Α, Κάρμο.
4: Ναι. Είναι κάρμα του Κάρμο, ναι.
1: Να είναι στο Ολυμπιακό. Ωραία. αμυντικός είναι.
3: Και να παίρνει, ναι. και να παίρνει και ευρωπαϊκά. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Τι είχε πάρει αυτό?
4: Το conference.
1: Α, ήταν στον Ολυμπιακό στο conference. Ναι, ωραία.
3: Ναι, έρχεται τρίτη.
1: Αφού του ξαναπαίρνει ο Ολυμπιακό αυτού που είχε στο conference, γιατί του άφησε να φύγουν?
3: Γιατί μετά εκείνοι
1: πρόκοψαν.
3: Θέλαν να πάνε γύρω-γύρω.
5: Την είδανε. Αμάντα την είδανε.
1: Κάνανε τη βόλτα τους.
4: Τους άφησε να βγουν.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, αλλά είδες.
5: Είδες.
3: Θα έρθεις. Πάλι στο πατρικό σου γυρνάς.
4: Η αλήθεια είναι πάντως ότι φέτος έχει 4 πολύ δυνατά στόπερ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά σαν το Βόκολο. Τίποτα.
3: Και επίσης έχουμε και μεταγραφή αεροδρομίου στο οργανόγραμμα. Πολύ καλή άφηξη, Καρντόσο. Σοβαρή προσθήκη γενικά για τα οργανωτικά, για την τάξη και για τα αυτά που πρέπει να γίνουν τα γύρω-γύρω. Επίσης, Ντεφράι στον Παναθηναϊκό και επίσημα.
4: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
3: Ολλανδός αμυντικός, ναι. Πήγε και βρήκε, ο Ολλανδός πήγε και βρήκε την ομάδα στην Ολλανδία. Που είναι για την προετοιμασία.
1: Άρα σπίτι του. Ωραία,
3: ναι. Και έχουμε και 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τη νέα σεζόν της Super League, του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου.
1: Α, νωρίς.
3: Βεβαίως.
1: Θα έχουν ήδη παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια ομάδες ελληνικές πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Α, μάλιστα. Πότε είναι το πρώτο δηλαδή ευρωπαϊκό?
3: Ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς, μέσα στον Ιούλιο.
4: Ζηλευτή η μεταγραφή του Ντεφράι, θα τον ήθελα πολύ. Είναι.
1: Το είπες και πριν, ρε φίλε.
4: Είναι από τους μεγάλους αμυντικούς που έχουν έρθει Ελλάδα.
1: Ωραία, μπράβο στον Παναθηναϊκό.
5: Ντεφράι.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Προχωράμε. Θα σας αφήσω.
1: Ναι!
3: Θα σας αφήσω με το. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει, αν τον έχει πάρει το μάτι σας κάπου γύρω-γύρω. Ο Γκανέζος Μάγος.
1: Τι είναι και
4: το βουντού.
1: Την Γκανέζος τη Μάγος. Τι κάνει?
3: Είναι ένας Γκανέζος Μάγος, ο οποίος. Κάνει διάφορα. Τώρα τις προάλλες τον είδαμε όταν έπαιζε η Αγγλία με την Γκάνα. Γιατί λέμε για γκέλες της Αγγλίας, αλλά να ξέρουμε τι κρύβεται και από πίσω. Μην λέμε ότι ξαφνικά έχασε το άχαστο ο Κέιν. Ήτανε, σου λέει, ο Γκανέζος Μάγος και του έκανε βουντού, του έριχνε κατάρες.
1: Τι λες, ρε?
3: Γι' αυτό δεν έβαλε το άχαστο τον γκολ.
1: Το έχουν πολύ με τα μαγιολίκια οι Γκανέζοι. Και είναι πολύ επικίνδυνο να συναναστραφείς μαζί τους με την έννοια πια επικίνδυνο. Βαριά λέξη. Προκύπτουν παρεξηγήσεις. Δεν θέλουν να τους ακουμπάς. Μπορεί μια κίνηση που εσύ έχεις συνηθίσει από τη δική σου την κουλτούρα να την εκλάβουν, να τους κάνεις ξόρκια. Έχουν τέτοια θέματα οι Γκανέζοι.
2: Έχουν μου, ένα πολιτιστικό κενό, ας πούμε κάπως, που μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.
1: Ναι. Okay. Τα ανάγουν όλα σε μεταφυσικές προθέσεις.
3: Σου λέει λοιπόν τώρα, τι είπε για τη συνέχεια? Ότι θα γίνει έκπληξη και θα αποκλειστεί η Αργεντινή.
1: Η
3: Αργεντινή του Μέση. Την έχει καταρρευτεί, ναι. Και ότι θα το
5: έδωσε χρησμό.
3: Θα το σηκώσει ο Κριστιάνο, σου λέει.
4: Βγαίνω με τον Κανέζο.
1: Πορτογαλία, ε.
3: Πορτογαλία, είπε.
4: Όλα εκεί πηγαίνουν φέτος. Σας το έχω πει.
3: Πάντως εκεί με τον Γκέιν, δεν ξέρω. Με τον Γκέιν εκεί που έχασε το άχαστο, στο μάτς με την Γκάνα, δεν το πιστεύαμε τώρα τι γινόταν εκεί πέρα. Λέγαμε, μα τι έγινε. Την άλλη μέρα είδα το Μάγο και λέω, να το.
1: Το είχε πει ο Μάγο.
3: Ναι,
4: το έκανε
3: τον Γκέιν. Το είχε βγάλει.
4: Τον δείχνουν και πλανάκια που κούνε.
1: Κάνει τέτοια.
4: Έχει και κάτι εκεί.
1: Δεν μπορώ, τέτοια. Μην μου λες.
4: Σα σκουπάκια.
1: Αχ, δεν μπορώ. Φοβάμαι τα μαγιολίκια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Τόσο πολύ. Θα σε πάω σε μια κυρία στον Πειραιά.
1: Δεν θέλω ούτε γιατί να πα.
2: Με γοητεύουν.
1: Να με πα σε μια κυρία στον Πειραιά για άλλο λόγο. Όχι μια κυρία στον Πειραιά για να κάνουμε μαγιολίκια.
4: Δεν υπάρχουν πλέον αυτέ τι κυρίε στον Πειραιά.
1: Μα είπα γιατί δεν υπάρχουν. Τι λε, Μορθανά, παντού υπάρχουν.
5: Παντού υπάρχει ένα μύθο. Δεν το συζητώ.
1: Έλα μαγιολίκια.
4: Οι μέρες κυρίες πλέον είναι σε 2-3 περιοχές στην Αθήνα.
5: Πάει και αυτό.
1: Στον Πειραιά δεν υπάρχουν οίκοι ανοχής, αυτό μου λες τώρα.
4: Δεν υπάρχουν.
5: Να μας στείλουν οι Πειραιώτες να μας πείτε που έχετε τα καλύτερα στούντιο.
1: Για στείλτε, ρε παιδιά, γιατί ο Θανάσης πάλι ξεκίνησε τώρα το αυτά.
5: 6-9-8-104-104-6 στο Viber.
4: Εσύ τι συνεργάζεσαι, μωρέ, και λες, ναι, τα δικά
1: μα
4: του.
1: Μα είναι δυνατόν
4: να λες
1: ολόκληρος Πειραιάς με λιμάνι, ότι δεν έχει οίκο ανοχής.
4: Αποκλείεται, σου λέω.
2: Θα βγάλει το Viber τώρα, κάτσε να δεις,
1: θα ξεκινήσει. Ναι,
4: θα καρφωθείτε όλοι οι μάπες.
1: Μάπες, όσο θέλετε εσείς για τους οίκους ανοχής.
4: Πρέπει στο εμπορικό να σου αποδώσω ένα ωραίο θεματάκι για τον Χάλαν, γιατί το κρατάω το σινάρ, θα αρέσει πολύ και στην Μπούκα.
1: Ναι.
4: Όλοι να ρωτιόντουσαν εχθές, σου λέει, εμφανίστηκε ο Έρλινγκ Χάλαντ και πίσω στην μπλούζα δεν έλεγε Έρλινγκ Χάλαντ, έλεγε Μπράουτ Χάλαντ.
1: Ναι.
4: Και όλοι να ρωτιόντουσαν, λέγε, τι έχει τώρα κι άλλο επώνυμο. Και το επικοινώνησε μετά. Μπράβο του. Είναι μια ηλακτίδα φιλεπολιτισμού.
1: Ηλακτίδα.
4: Σε αντίθεση με το κενό πολιτισμού που είπαμε για τον Κανέζο Ιμπούκα. Είναι το επίθετο της μάνας του. Και λέει: τιμώ και τη μάνα μου, τιμώ και τη γυναίκα. Και πλέον θα έχω και τα δύο επίθετα. Και της μαμάς μου και του μπαμπά μου.
1: Δηλαδή είχε τρία ονόματα πάνω. Δηλαδή το μικρό
4: δύο,
1: του.
4: Έβαλε το Χάλαντ.
1: Α, το μικρό του δεν το βάλε.
4: Όχι, έβαλε το Μίτλ. Έβαλε το επίθετο της μάνας του.
5: Ναι, σαν ναι, ζήλεψε από τη Ζεντάγια που μάθαμε τώρα ότι έχει middle name που τη φώναξε ο άλλος εκεί που ήταν στις δηλώσεις που λέγανε και τη λέει Μαρή.
1: Το ανέβασα, ιδέες. Μαρή. Ναι, αλλά εντάξει, το έχει κάνει και ψάρδα. Για ένα ψάρδα μπερνάκι, δεν το κάνατε θέμα.
4: Εντάξει, τώρα αυτό.
1: Η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου.
4: Εσύ το όνομα της μάνας γιατί δεν το έχεις. Εγώ το βάλω.
1: Πιζάνι είναι, αλλά επειδή είναι από την Κάλυμνο, είναι Πιζάνι Πιζάνια. Δηλαδή εμένα έχω Πιζάνι Πιζάνια Ουγγαρέζο.
4: Όχι, εμένα με ενέπνευσε. Πλέον θα λέγω με οικονό μου Πασά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβίς και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh.
3: Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
6: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες

0: Τις επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφιφράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός.
8: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
9: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Για μου για σένα, παλαμάκια σου χτύπα.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Θανάση Πασά, τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπουκά,
13: τον Δημήτριο Γκαρέζο
12: και όλους εσάς με θέμα ημέρα στο 698-104-104 και 6 ταινίες που με κάνουν ακόμη να κλαίω, συγκινούμε. Ποια είναι αυτή η ταινία ορόσημο, Ντορέτα Παπαδημητρίου, για σένα που θυμάσαι να κλαίς και
14: όποτε... Κυνήγι της ευτυχίας.
12: Δεν τελείωσα, βρε παιδάκι.
15: Το κατάλαβε το θέμα.
12: Εντάξει.
14: Αυτό
12: το κυνήγι της ευτυχίας. Με τον Will Smith, λες.
14: Ναι, εκεί στην τουαλέτα στο μετρό.
15: Ωραία, είναι που δεν μπορούσε. Που έμεινε η πόρτα εκεί και έκλαιγε. Πολύ σημαντικό.
12: Μάλιστα. Δεν έβγαινε η πόρτα. Κόλλησε η πόρτα.
16: Αυτός με το γιο του αναγκάζεται να μείνει ένα ή και περισσότερα βράδια στις τουαλέτες του μετρό, γιατί είναι άστεγη. Και ξεκινάει και λέει μια ιστορία στο γιο του ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε σε μια σπηλιά και είναι δεινόσαυροι και αυτά. Απ' έξω βαράει ο πορτιέρη, ο άνθρωπος.
12: Για να μπει στην τουαλέτα και αυτός λέει ότι είναι ένας δεινόσαυρος.
16: Αυτοί τους κάνουν ότι δεν ακούνε.
12: Εγώ έχω το εξής καλό, παύλα κακό. Τις ξεχνάω τις ταινίες και έτσι μπορώ να τις βλέπω ξανά και ξανά. Απ' τη μια δηλαδή δεν θυμάμαι, δηλαδή πρέπει να τη δω πάνω από δύο φορές την ταινία για να τη θυμάμαι. Απ' την άλλη μπορώ να τη δω πάνω από δύο φορές γιατί δεν τη θυμάμαι.
15: Πρόβλημα.
12: Το είχα το ίδιο και με τα κόμικ. Όταν ήμουν μικρός είχα μια σακούλα με συγκεκριμένα κόμικ τα οποία τα διάβαζα κάθε καλοκαίρι εκ νέου.
17: Πάντως εδώ οι μάπες μας στέλνουν στο 698-104-104-6 πάρα πολύ για το Χάτσικο. Νομίζω έχει γράψει μισή χώρα με το Χάτσικο.
12: Ναι, το Χάτσικο όμως είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι σιγουράκι, ναι. Δηλαδή σκύλος. Που τέλος πάντων, ας μην πω, αν και το έχετε δει, εντάξει, καταλαβαίνω.
17: Ναι, ναι, ναι.
12: Γενικά, ο συνδυασμός σκύλου και θανάτου, του αφεντικού ή του σκύλου, είναι άχαστο για κλάμα.
16: Ναι, ναι, παράτημα κλπ. Ωστόσο, ένα βήμα πίσω στα διπλά ονόματα που λέγαμε νωρίτερα, ο Νίκος εδώ λέει: εμείς στη δουλειά Μάπες έχουμε μία κοπέλα με δύο ονόματα. Από μπροστά είναι η ιδιαίτερο του Μπος και από πίσω είναι η Κολάρα.
17: Λέγαμε για την Ιαπωνία, νομίζω, εκεί που σου βάζουν κάτι που τους εμπνέει.
16: Και σου βγάζουν ένα καινούργιο, ναι, να μην λένε Βασίλη Βλάχος, ας πούμε. Λένε Βασίλη Τζίντζο.
12: Ναι, λένε Πάνο Σοάν. Λοιπόν, δικαίωμα. Είναι κάποιος άγραφος κανόνας. Να πούμε αλήθειες, όπως λέμε πάντα στο Mappe Show. Ιδιαίτερα, μάλλον όσο πιο ψηλά είναι το στέλεχος, τόσο πιο όμορφη να είναι η ιδιαίτερα γραμματέας του.
16: Νομίζω 90's αυτά.
12: Είναι 90's.
16: Και κάπου συνήθως από πίσω υπήρχε και ένας ή μία έρμος που έβγαζε τη δουλειά. Για να είναι όμορφος ή όμορφη γραμματίνα εδώ που τα λέμε.
12: Εγώ προσωπικά δεν το αποκόβω το να είναι όμορφη και καλή στη δουλειά.
16: Όχι. Νομίζω ότι ήταν το κριτήριο επιλογής. Που δεν συνδύαζε εύκολα και τα δύο. Έλεγες κούκλος ο Δημήτρης, φέρτονε και βλέπουμε. Αφού έχω και την Κατερίνα να κάνει δουλειά.
12: Που έκανα κάτι ραντεβού τώρα σε κάτι ομίλους. Όσο πιο ψηλό. Γι' αυτό το λέω κιόλας. Όσο πιο υψηλό βαθμό στέλεχος έβλεπα, τόσο πιο τουμπανό ήταν η γραμματέα.
16: 90's.
12: Το βλέπεις καθόλου αυτό?
16: Ναι, 90's.
12: Το βλέπεις. Λοιπόν,
15: εγώ το βλέπω παντού.
12: Ορίστε.
15: Εγώ το βλέπω παντού ακόμα.
12: Όπως είχε παιδιά τότε, να πούμε, αυτό το γεγονός. Είχε ο Αντώνης ο Μεταξάς στο ΜΑΝΤ, όταν ήταν εμπορικός στο ΜΑΝΤ. Εντάξει, δεν το ξέρει ο ευρύς κόσμος. Εμείς το ξέρουμε, τώρα είναι στον Αντένα. Ήταν η γραμματέας του η Άννα Δούκα. Η μετέπειτα, ήταν μικρή τότε, η γυναίκα του Γιασικεβίτσιους.
15: Σόπα.
12: Ναι, ναι. Mm. Παιδιά ήταν. Περνούσε στο ΜΑΝΤ και σηκώναμε τα κεφαλάκια μας για να τη δούμε. Πολύ του πάνε. Πολύ
17: όμως.
12: Να είναι καλά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας για ταινίες. Και έχω και κανένα δυο πράγματα. Έχω καταρχάς ένα. Να πω ένα τσιχτήρι. Έχεις και εσύ κάτι, Κατερίνα.
17: Ναι, εμένα ενημερωτικό ήταν έτσι στο κλίμα των ημερών. Τι? Ήθελα να σας πω για ένα ντοκιμαντέρ που είδα χθες που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λεγότανε Χωρίς Ρεπό. Είχε γίνει από την.
12: Ήταν για τους οίκους ανοχής στον Πειραιά.
17: Όχι, καλέ, δεν καμία έχει σχέση. Λεγότανε, θα σας πω, το ντοκιμαντέρ Χωρίς Ρεπό, η φροντίδα που κρατά τον κόσμο όρθιο. Είχε να κάνει γενικά με τις φροντίστριες και τους φροντιστές. Είχε γίνει από το κέντρο Διοτήμα, που είναι κέντρο για τη στήριξη των γυναικών, και το WIFT λέγεται, που είναι γυναίκες στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Μια οργάνωση. Είναι παγκόσμια και έχει και εδώ στην Ελλάδα τέλος πάντων το παράρτημά της, ας πούμε.
15: Πού το βρίσκουμε αυτό το ντοκιμαντέρ?
17: Δεν ξέρω, πρέπει να δω αν μπορείτε να το βρείτε online.
15: Ελληνικό
17: γιατί,
15: είναι.
17: Ναι, ήταν χθες η πρεμιέρα και ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί γενικά μιλούσαν για το ζήτημα της φροντίδας. Είχε βγει και μια έρευνα πρόσφατα ότι θα αντιστοιχούσε εάν ήταν μισθωτή εργασία στο 2,5 νομίζω του ΑΕΠ.
12: Τι λες τώρα?
17: Χώρας, και σου λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7,8 εκατομμύρια γυναίκες βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, επειδή προσφέρουν άμυστα όλα αυτά, έτσι, φροντίδα σε άτομα που το χρειάζονται.
15: Η μάνα μου.
17: Όλες οι μανάδες σχεδόν.
12: Πάντως υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Άντρες, τώρα δεν είμαι κυβερνητικός, αλλά υπάρχει το πρόγραμμα της.
15: Απάτη το πηγαίνει.
12: Γιατί?
15: Αυτό πρόγραμμα.
17: Ποιο πρόγραμμα?
15: Γιατί σου λέει,
12: πάπα το εννοείς.
15: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
12: Έχει σημασία, έχει σημασία. Ωραία, η λέξη όσο... για να καταλαβαίνουμε.
15: Το μήνυμα αποτυχημένο είναι λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολλές δικλείδες για να μπεις μέσα και σου λέει δεν εξυπηρετεί κανέναν και είναι και πολύ πρόβλημα εκμετάλλευση.
17: Εξηγήστε μας τι είναι.
15: Για τις νταντάδες λέμε και τις γιαγιάδες οι οποίες αναλαμβάνουν.
12: Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί. Ναι. Τις γυναίκες που είναι στην ίδια περιοχή και θέλουν να φροντίσουν τα παιδιά. Μάλιστα, βάζει μέσα και τις γιαγιάδες. Δηλαδή, αυτό που λες. Η γιαγιά, εφόσον προσέχει το παιδί, να παίρνει και ένα μικρό μισθό.
17: Ναι, ναι, ναι.
12: Επίσης, στην ίδια περιοχή. Αυτό είναι ο τρόπος που έχει χτίσει το πρόγραμμα. Ναι. Τώρα, ότι δεν εφαρμόζει, το ότι δεν πιάνει, δεν
17: τώρα
12: το ξέρω.
17: Μιλάμε, για ένα
16: να ρωτήσω
17: ζήτημα.
16: Κάτι πριν φύγουμε από αυτό.
17: Παρακαλώ.
16: Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί, ας πούμε, εμένα την πεθερά μου, αν μου κρατάει το παιδί, ή αν βρω μια άσχετη κυρία από την περιοχή.
12: Και τα δύο.
16: Α, και τα δύο.
12: Ναι, ναι, ναι.
16: Γιατί εσύ... στην πρώτη περίπτωση, ας πούμε, νομίζω ότι ακόμη και με, έτσι, σε έναν τρόπο αποζημίωσης θα μπορούσαν να δίνονται κάποια χρήματα.
12: Δίνεται ένα 500 άρικο, νομίζω. Ναι, και είναι. Άλλο... Και εσύ λες, ρε παιδί μου, εγώ μένω στο παλαιό Φάληρο.
16: Ναι.
12: Και θέλω από. Και λες την περιοχή.
16: Ναι.
12: Σου, δηλώνει και ο άλλος συμμετοχή και ωραία. Μετά εσύ διαλέγεις από αυτούς που δηλώνουν συμμετοχή στην περιοχή. Και αν αυτό. Και αν. Εννοείται, το ξέρεις εσύ. Ότι μία από αυτές είναι η γιαγιά, η μάνα σου, διαλέγεις τη μάνα σου.
17: Γενικά είναι μια δύσκολη, είναι λίγο περίπλοκη η διαδικασία για αυτά τα προγράμματα, έτσι λίγο που το είχα κοιτάξει, αλλά αυτό είναι ένα, το ντοκιμαντέρ εστιάζει όχι μόνο και στην έλλειψη χρημάτων, αλλά μιλάει για τη φροντίδα σαν μια πολύ βασική ανάγκη του ατόμου και δείχνει ειδικά σε ελληνικό πλαίσιο πώς από την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και της θεσμοθέτησης, ας πούμε, κάποιων παροχών φροντίδας
12: που θα πρέπει να είναι δεδομένη,
17: πώς πέφτει όλο στην οικογένεια και πώς ουσιαστικά όλα αυτά τα άτομα που είναι φροντιστές εξουθενώνονται και σωματικά και ψυχικά, και είναι και μια δουλειά εντός εισαγωγικών, μια εργασία που μπορεί να φέρει και πάρα πολλές τύψεις όταν φροντίζει ένα άτομο.
12: Γιατί νιώθει ευθύνη.
17: Σαφώ. Ναι. Και νιώθει ευθύνη, νιώθει άσχημα που έχει κουραστεί, νιώθει άσχημα που δεν αντέχει. Ενώ είναι. Δηλαδή και οι φροντιστέ θέλουν φροντίδα.
12: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει ότι είναι ένα γολογοδάτη ξεχωριστό που θέλει και ξεχωριστή φροντίδα και ο ίδιο ο φροντιστή, και ακόμη και ψυχολογική στήριξη. Το ξέρω. Να το πάω τώρα στην πιο εύθυμη πλευρά το θέμα αυτό, που είναι ο βοηθό σπιτιού, που μπορεί να είναι ανάλογα με το σπίτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι αρμοδιότητε μπορεί να το έχουν δώσει, να τι έχουν δώσει τη γυναίκα, από το να φροντίζει τα παιδιά μέχρι να κρατάει ένα σπίτι και να μαγειρεύει. Και λέγαμε λοιπόν ότι στα πολύ, το συζητούσαμε χθες με τον Βασίλη, νομίζω ότι ήσουν και εσύ. Ήμασταν όλοι. Ότι τι ωραία να πούμε να είσαι εκεί, σε ένα πλούσιο σπίτι, που πολλό δε μάλλον που λείπουν οι άνθρωποι τον περισσότερο χρόνο, και να είσαι εσύ και να χαίρεσαι το σπίτι. Και να μην είναι δικό σου. Ή από τον πατέρα μου το ξέρω, μια θαλαμιγό. Να είσαι ο καμαρότος που κρατάει τη θαλαμίγο όλο το χρόνο μέχρι να ανοίξουν λίγο οι καιροί και να θέλει ο κύριος εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης να το πάρει να πάει τη βόλτα του και σημαίνει σε μια θαλαμίγο.
16: Αυτό...
12: Έχω περίπτωση, συγγνώμη να πω και το τελευταίο. Περίπτωση στα Κύθυρα που ήταν ενός Αυστραλού πολυεκατομμυριούχου, μια έπαυλη με πισίνες. Φανταστείτε ότι κάτω, μόνο κάτω όροφος, ένα τεράστιο τεραστίων διαστάσεων ήταν το πλισταριό. Γεμάτο με πλυντήρια και στεγνοτήρια. Και έμενε, παιδιά, ο τύπος μια χρονιά ολόκληρο όλο το χειμώνα εκεί, με τους φίλους του, τους έφερνε και τα λοιπά. Ένα πολύ καλό παιδί. Και το καλοκαίρι απλά για να το φροντίσει το σπίτι. Α, το κράταγε καθαρό. Δηλαδή, όποτε πήγαινε, γιατί μπορεί να του καεί και ξαφνικά, το σπίτι ήταν στην εντέλεια.
16: Ναι, βλέπουμε τέτοια τύπου dream jobs κατά καιρούς. Ρε παιδί μου, σου λέει, θα πας εκεί σε ένα νησί που θα είσαι σε αυτό το τέλειο σπίτι, θα παίρνεις και αυτά τα λεφτά το χρόνο, αλλά ας πούμε θα είσαι ψιλομόνος σου ή θα είσαι να φροντίσει όλο αυτό το τεράστιο σπίτι.
12: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο ευλογία αυτό, ε. Καλή φάση. Λοιπόν, για τη ζωχάδα τώρα δεν χρειάζεται να βάλουμε το φίλερ. Αλλά συζητούσαμε ότι, ρε παιδί μου, λες και το κάνουν επίτηδες. Τώρα που είναι 36 βαθμοί Κελσίου και 35 και 40, διοργανώνουν όλα τα event, όλες οι εταιρείες. Το ένα, το άλλο είναι dinner, το τρίτο είναι ελάτε με κοκτέιλ. Μα σκάει ο Τζίτζικας. Και επίσης τις συναυλίες. Όμως αυτό δεν θα τολμούσα να το θίξω, γιατί κάθε καλοκαίρι είναι συναυλίες, έτσι δεν καταλαβαίνω.
17: Ναι, απλώς τώρα επιδεινώνεται η κατάσταση χρόνο με το χρόνο και λέω ότι ίσως θα μπορούσαν να μεταφερθούν άλλες ημερομηνίες. Κάνω εγώ αυτό το αίτημα, όπως έχω αίτημα να ξεκινάνε και πιο νωρίς. Έχω διάφορα ζητήματα στο μυαλό μου σχετικά με τις συναυλίες. Δηλαδή τώρα 20 Ιουλίου στην Αθήνα να κάνεις μια συναυλία. Ξέρεις πάνω κάτω όταν τις προγραμματίζεις. Θα μου πεις πέφτουν όλοι με τα μπούνια Ιούνιο και τέλη Μαΐου για να γίνουν. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί όντως ημερομηνία. Αλλά νιώθω ότι από αρχές Ιουλίου και μετά είναι βάναυσο για όλους. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε 40 βαθμούς είναι εξωτερικές εργασίες που πρέπει να στήσουν, να ξεστήσουν, ακόμη και για τον κόσμο. Αλλά πες έστω ότι ο κόσμος είναι επιλογή του και θέλει να πάει για ψυχαγωγία και
16: το... Και πότε να την κάνουμε τη συναυλία, ρε παιδιά?
17: Κάντε τη Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, αφού πλέον έχει 30 βαθμούς.
16: Δεν χωράει. Δουλεύουν οι περισσότεροι.
17: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά απ' την άλλη μου φαίνεται αλήθεια βάναυσο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
16: Ναι, είναι το κομμάτι Αθήνα, μωρέ. Ναι, νομίζω ότι αλλιώς είναι γύρω-γύρω, ξέρεις, να βρεθείς σε μια συναυλία, σε κανένα νησί, αυτό, τέτοια τα live. Τώρα εδώ είναι αποπνικτικό και μόνο που πρέπει να μπεις στα μάξι να πας. Να μπεις στα μάξι να γυρίσεις ή να στριμωχτείς μέσα στα μέσα.
17: Και μιλάμε για σοβαρά στισήματα και δεν σώνεσαι. Δηλαδή αυτά τα θέατρα δεν έχουν σκιά.
12: Πυρακτώνω, παιδί μου, εγώ ξέρω το Βράχον που κάναμε τα βραβεία. Και τότε δεν ήταν και έτσι ο καιρός, δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο πριν περάσουμε στα μηνύματά σας για το ποια ταινία σας συγκινεί, ότι αυτό το καλοκαίρι η Ντανλοπίλο σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό που σας αναγγέλλω αυτή τη στιγμή και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ, παρακαλώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία, παρακαλώ, το αγαπημένο του Βασίλη μας εδώ, και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Όχι όπως οι άλλοι είμαστε βρώμικοι, και απλώς ο Βασίλης είναι λίγο πιο ψήρας. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs, παρακαλώ, εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα Ντανλοπίλο και στο e-shop, γιατί έχει μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Ντανλοπίλο μπορεί να προσφέρει, και είναι γεγονός γιατί το χρειάζεστε. Μαζί με τη, δηλαδή και η ζέστη και η καθημερινότητα και η κίνηση στους δρόμους, χρειάζεστε όταν φτάνετε σπίτι να ξαπλώνετε και να αναζωογονείστε, όχι απλώς να ξεκουράζεστε. www.danlopilo.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Ντανλοπίλο. Ξαναλέω τώρα, για να κερδίσετε το στρώμα Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ, στείλτε τη λέξη Ντανλοπίλο. Ντανλοπίλο με. Πώς γράφετε, κάτσε να το γράψετε και σωστά θέλω. Με δύο λάμδα. Στο πύλο. Στο λα. Εντάξει. Δαλοπήλαιο και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 στο Viber.
16: Ο Χρήστος επίσης στο Viber που στέλνουμε σήμερα τις ταινίες με τις οποίες έχουμε συγκινηθεί και κάθε φορά κάτι τις μας πιάνει. Το Toy Story 3 λέει στη σκηνή που τα παιχνίδια παραλίγο να πέσουν στη λάβα και να λιώσουν.
12: Ναι.
16: Πάρα πολύ κλάμα έχει ρίξει
12: ναι.
16: εκεί. Η Μαρία, εγώ λέει αν σας πω ότι κλαίω με τον καπετάν Φάντι Μπαστούνι γιατί ναι. μου θυμίζει τον μπαμπά μου που τον έχω χάσει.
12: Και εγώ. Επειδή ήταν ναυτικός.
16: Okay.
17: Ο Χριστόφορος ναι. μας λέει από ελληνικές ταινίες η Τζαμάικα. Την έχετε δει.
12: Μάλλον
17: όχι.
12: Α, όχι,
17: δεν
12: το έχω
17: δει. Και το τραγούδι.
12: Ναι, ναι, ναι. Για όλα ικανή.
15: Το μόνο που θυμάμαι στην Τζαμάικα είναι ένα χάλια αμάξι που είχαν. Ένα Jeep Cabrio.
12: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
15: Range Rover Cabrio.
12: Ναι, ρε φίλε.
15: Ποιο το έχει αυτό το καγκούρικο αμάξι.
12: Εμένα εστιάζω το λόγο που συγκινούμε στον καπετάν Φάντι Μπαστούνι. Στον ηθοποιό αυτόν τον φανταστικό που παίζει τον.
15: Τον παππού. Που περίμενε σαν τον σκύλο τον Δυσσέα.
12: Εκεί που τον χτυπάνε.
15: Ναι, ναι, ναι.
12: Και είναι δεμένο και το κεφαλάκι του και εκεί με πιάνει πολύ τέτοιο.
15: Είναι η κλασική γλυκιά φάτσα του ελληνικού κινηματογράφου.
12: Ναι. Πώς είναι, πολύ κρίμα που δεν τον έχουμε μάθει απ' έξω αυτόν, πώς τον λένε.
15: Το έκανε πάντα και το πατέρα
17: του. Ο Λαβρέντης Διανέλος.
12: Α, άρα εμείς δεν τον ξέρουμε, είναι γνωστός ο Λαβρέντης Διανέλος.
15: Αντιστασιακός νομίζω κιόλας ήταν ο Διανέλος.
12: Μου κάνει.
17: Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, αυτό εννοείται.
12: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
17: Ωραία. Η Έλλη μας λέει μοιραίο πάθος και οι γέφυρες του Μάντισον. Με αυτές τις
15: κοίτα, οι γέφυρες του Μάντισον το είδα και πάλι πρόσφατα γιατί είχαν το 2 χρόνια. Εντάξει, τόσο συγκινητική δεν είναι. Απλά ρε παιδί μου, σου μένει αυτό το ανακπλήρωτο με τις γέφυρες του Μάντισον. Είναι ένας ωραίος. Κοίτα, να σου πω κάτι. Να είναι ερωτευτής ξανά στα 50 είναι μια άλλη εμπειρία, πιστεύω.
12: Αν με ερωτευτείς πρώτη φορά στα 50.
15: Ναι,
16: επίσης πρώτη
12: για ένα φίλο μου ρωτάω.
15: Ναι. Κοίτα, αυτό σου λέει η ταινία.
12: Ναι.
15: Ότι
12: οποιαδήποτε ηλικία μπορείς να ερωτευτείς.
15: Ναι, αλλά οι δύο συγκεκριμένοι τότε ερωτευτήκανε. Η δεύτερη ευκαιρία που λέμε.
12: Μάλιστα.
16: Πολύ η Νικολέτα.
12: Θα τη δω την
17: χρόνια τη σχολέρα.
12: Στα χρόνια της σχολέρας.
17: Ναι, και αυτό έχει να κάνει με έτσι έναν έρωτα σε μεγαλύτερη ηλικία. Που τότε του δόθηκε η ευκαιρία, τέλος πάντων.
15: Η μάνα μας, ας πούμε, έκλαιγε παιδιά. Ήταν και της εποχής η σειρά. Με τα πουλιά πεθαίνουν
12: τραγουδώντας.
17: Ναι, ναι,
15: λέμε τον παπά.
12: Με τον παπά.
15: Αχ, ο παπά.
12: Τον εφημέριο. Παιδιά, ο εφημέριος. Ο πουλιάς.
15: Κοίτα την Ντορέτα Φρυδακιά.
12: Ναι, και η Ντορέτα στεναχωριέται πολύ. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι.
17: Μας λέει η Άννα Ανταρκτική στα όρια του αδύνατου.
15: Δεν το ξέρω καν.
17: Δεν ούτε εγώ.
16: Σαν reality επιβίωση ακούγεται
17: ναι,
16: αυτό.
17: Ναι, δεν μου ακούγεται σαν κάτι που θα σκεφτόμουν ότι θα συγκινηθώ.
15: Ωραίο, το ψάξω.
17: Η ζωή είναι ωραία με Ρομπέρτο Μπενίνι, εντάξει, μας λέει.
12: Ναι, La vita è bella.
17: Πράσινο μίλι και Notting Hill.
16: Ωραίο.
17: Επίσης.
12: Για μένα, Notting Hill επίσης άχαστο και αγαπημένη ταινία.
16: Πού σας συγκινεί αυτό?
12: Εντάξει, έχει δύο-τρία σημεία.
17: I'm just a girl.
12: Ναι, σίγουρα το φινάλε και επίσης έτσι όπως γίνεται. Το I'm just a girl είναι το ένα και το άλλο είναι το φινάλε που είναι στη συνέντευξη τύπου και έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου και κάνει αυτή one more question.
16: Ναι.
12: Και καλά λέει αυτός μπροστά σε όλους και όλοι γυρίζουν και κοιτάνε. Είναι συγκινητικό εκεί. Ναι.
16: Ναι. Κοίτα, θα σου...
12: Επίσης, εγώ, συγγνώμη. Επίσης, τρίτο σημείο στο Notting Hill που εγώ κλαίω είναι αυτή η αλληγορία του κήπου. Που δεν μπορούν να μπουν στον κήπο και πρέπει να σκαρφαλώσουν. Και αυτός είναι λίγο άμπαλος που λέει το περίφημο Oopsie Daisy, το οπαλάκια. Και λέει εκεί φαίνεται η ηλικία μου. Και τελικά πηδάει από τη μάντρα αυτή πολύ πιο εύκολα, επειδή ξέρει και σε, λόγω των ταινιών να κάνει τα stunts κτλ. Αυτός πηδάει, μάλιστα πολύ άγαρμα, πέφτει μέσα στον κήπο και λέει: ωραία, λέει, τα κατάφερα. Τώρα τι είχε τόσο ωραίο αυτός ο κήπος και έπρεπε να περάσω όλο αυτό το ζόρι να πήδηξω τη μάντρα. Και τον φυλάει πρώτη φορά. Και αυτό πολύ συγκινητικό.
15: Του αρέσει πολύ αυτή η ταινία.
12: Πάντως, και πέφτει το When You Say Nothing at All.
15: Σου έχω καλύτερη ταινία πάντως.
12: Παρακαλώ.
15: Ρόναν Κίτινγκ. Που σίγουρα δεν την έχει ζει.
12: Ποια?
15: Και πώς άρεσε αυτά τα χαζορομαντικά.
12: Ναι, ποια.
15: Δες το 500 μέρες με τη Σάμα.
12: 535.000 το έχω δει. Με τον κύριο, με τον Κυριάννη. Με τον καπιταλιάννη.
16: Αν δεν το δες.
15: Εσύ το πες.
16: Πρώτος το δες.
17: 500 μέρες με τη Σάμα.
15: 500 μέρες με τη Σάμα.
17: Ναι, ναι.
15: Είναι
12: ποιο είναι αυτό που κάθε μέρα την ξεχνάει?
15: Όχι, όχι, όχι. Σου δείχνει 500 μέρες, 250 μέρες έρωτα, 250 μέρες χωρισμού.
12: Έλα ρε.
15: Και πάει μέρα έρωτα, μέρα χωρισμού. Είναι εξαιρετική ταινία.
17: Δεν
12: και το πάει.
15: Σκηνοθετικά.
12: Την πρώτη με την τελευταία. Και, και τσουκου τσουκου τσουκου και φτάνει στη μεσαία.
15: Είναι ο μεγάλος έρωτας του σκηνοθέτη. Είναι αφιερωμένη όλη η ταινία στην κοπέλα του και στο τέλος την κράζει. Και λες, λέει αυτό για σένα.
12: Έλα ρε.
15: Για τη Σάμερ.
12: Άντε ρε, ωραία.
15: Είναι
12: το δω.
15: Πάρα πολύ ωραία ταινία. Τζότζεφ Γκόρντον Λεβίτ.
12: Α, έχετε στάσει εδώ φορά μηνύματα. Άρα τελικά δεν σα άρεσε η lifestyle ενότητα. Γιατί είχατε σταματήσει. Τώρα πάλι βαρέσατε. Για πες.
17: Η Μαρία μας λέει Αρμαγεδόν.
12: Ρε, το κελί 7 παίζει πολύ. Τι είναι αυτό το κελί
17: 7? Είναι πάρα πολύ ωραίο.
12: Κάτσε να δω.
15: Είναι τα γλυκανάλατα μου. μωρέ.
16: Το κελί, το πράσινο μήλι βλέπω εδώ. Το πίεσα η Λόβιο έχει παίξει πολύ. Το χάτσικο και ημερολόγιο. Μάλλον αυτά είναι τα top.
15: Πάντως για το χάτσικο έχω εναλλακτική με πιο πολλά ζώα.
12: Με γάτα.
15: Με πιο πολλά ζώα, γιατί όλα τα ζώα και πρέπει να τα αγαπάμε.
12: Μπράβο.
15: Το Zookeeper's Wife, που έχει να κάνει και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ, παιδιά, δεν μπορούσα να την δω αυτή την ταινία. Δείχνει μια ιστορία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει το ζωολογικό κήπο της πόλης.
12: Α, ωραίο.
17: Και ο κύκλος των χαμένων ποιητών μας λέει.
12: Παίζει πολύ.
17: Όπως και το πράσινο μήλι.
12: Miracle in Cell Number 7. Του 2020-2019 έχει δύο εδώ.
17: Το Ρέτα το έχεις δει. Ντορέτα, θα σου αρέσει πολύ γιατί έχει να κάνει
14: και
17: με...
14: έχω δει.
17: Έχει να κάνει με πατέρα κόρη.
14: Με ποιους είναι?
17: Θα συγκινηθείς πάρα πολύ. Είναι τουρκική παραγωγή.
12: Παιδιά, ποιο όμως?
14: Το έχω δει, ρε.
12: Το 2019 είναι με τον Άγκα Μουχλάχ.
14: Αυτόν, με τον
12: Μπέλα Παντίγια. Και το 2022 είναι το Βίνο Τζι Μπάστιαν Γκρατσιέλα Άμπιγκέιλ. Α, μάλλον το αφεντικό.
17: Μία πρόσφατη σχετικά ταινία ήταν η ταινία The Father που έχει βγει με την Ολίβια Κόλμαν, που είναι από τις αγαπημένες μου, και τον Άντωνι Χόπκινς, η οποία είναι και αυτή φανταστική. Έτσι βαριά, αλλά για βαριές ταινίες λέμε.
15: Διαγνωστεύεται την άνοια και σου δείχνει ότι πόσο δύσκολο είναι η κόρη να αντιμετωπίσει τη σχέση του πατέρα, ο οποίος είναι 5 χρονών στο μυαλό του και τη βλέπει σαν μάνα του. Δηλαδή τώρα έχει κάτι σκηνές.
17: Ναι, μην μας τις πεις όμως. Γιατί
15: δεν είπα καμιά σκηνή. Το σενάριο είπαμε κι εσύ.
17: Ωραία, The Father. Ολίβια Κόλμαν, Άντωνι Χόπκινς.
12: Χόπκινς, ναι, είχε πάρει και Όσκαρ αυτό.
15: Είναι και παλιές ταινίες όμως αυτές, παιδί μου. Δεν μπορεί να κάνεις πόλη και σε αυτές. Είναι και μια πενταετία ταινία.
12: Ναι, πάμε σιγά σιγά να το μαζεύουμε. Νομίζω,
16: όσο προλαβαίνουμε.
12: Έλα, πάμε. Το Κράμερ αντίον Κράμερ επίσης που δεν το είχα καθόλου.
15: Ρε εσείς,
12: το λέτε πολύ. Τέρνερ και Χουτ.
15: Κανένα δεν έχει κλάψει το μαξι με το Forrest Gump. Εγώ λιώνω με το Forrest Gump.
17: Όχι ιδιαίτερα.
12: Βγάζει μια αισιοδοξία το Forrest Gump.
15: Παιδιά, στο τέλος που ρωτάει με τόσα πορεία αν είναι χαζός ο γιος του, είναι. Λέει, δεν μπορώ, με λιώνει αυτό.
12: Αυτό είναι επική σκηνή. Είναι
15: που έχει τόσα αγωνία.
12: Είναι το απάβγασμα της υποκριτικής του δυνότητας.
15: Και συγγνώμη που είπα χαζό, sorry.
14: Και το I am Sam είναι πολύ.
15: Ναι, το είπαμε πριν.
17: Seven Pounds μας λέει η Αγγελική.
12: Με Will Smith, επίσης... το έχουν πει και πριν.
17: Και το κορίτσι μου, το κλασικό που επίσης δείχνει το Μέγκα σε γιορτές κλπ.
15: Πάντα Πάσχα.
12: Ποιο είναι αυτό?
17: Είναι, είναι μια παλιά ταινία.
15: Με τις μέλισσες, ρε.
17: Που το τσιμπάει ένα αγοράκι η μέλισσα.
15: Πεθαίνει.
12: Okay. Έλα, ρε, πώς το πες.
17: Το κορίτσι μου λέγεται. Είναι η ταινία του 1991.
15: Πιο σύγχρονη από το κορίτσι μου, αφού σας άρεσαν αυτά τα θέματα και με παιδάκια. Η γέφυρα στη Τεραμπίθια. Πολύ καλύτερη ταινία.
17: Ξανά πάμε για γέφυρα.
15: Η γέφυρα στη Τεραμπίθια, παιδιά, είναι και με φαντασία. Δείχνει και τα παιδιά πώς παίζαμε στο δάσος και τελικά. Κάτι γίνεται και έχουν μείνει όλα στη φαντασία των παιδιών.
12: Μάλιστα. Τώρα στο τέλος μας είπε το κάτι γίνεται. Εδώ πέρα μας έχει πει ποιοι σκοτώνονται, ποιοι βιάζονται.
15: Δεν έχω πει τίποτα, φίλε. Δεν έχω πει, έχω πει το σενάριο που γράφουν πίσω τα DVD. Δεν έχω δώσει σπόιλερ.
17: Τα θυμάζεις ή απόξω.
15: Όλα.
16: Είναι υπόθεση.
15: Όμα θέλεις, κάνε μου ένα τεστ, άμα σε πάει. Εντάξει,
12: όλοι είπαμε από ένα σπολιεράκι σήμερα ή παραπάνω.
17: Εντάξει, τώρα.
12: Εντάξει, αυτά είναι μέσα στην κουβέντα.
16: Αρμαγεδόνες, ημερολόγια, συνεχίζεται εδώ, κλαίτε πάρα πολύ.
12: Ο άλλο λέει: έχω κλάψει με δεκόπανη και οι 8 ήταν βλήματα. Αυτό είναι πολύ ωραίο, με Κωνσταντίνου.
15: Εγώ με ένα πορνό έχω κλάψει πολύ.
17: Με ένα? Ιστορία.
15: Με ένα πορνό.
12: Αποκλείεται.
17: Κάνε μας spoiler τώρα, πες μας τι γινόταν.
15: Κοιτάξτε, παιδιά, με τη γυναίκα του επιχειρηματία. Ήτανε Σιρήνα, έπρεπε να πληρώσει τα χρέη. Η γυναίκα του επιχειρηματία ήτανε.
12: Πού έκλαψες?
15: Στην αγωνία της πώς αποπληρώσει.
12: Λοιπόν, αμπορώ γιατί ρωτάω. Μάπες, να είστε καλά.
15: Ήταν σκληρή σκηνή κοινωνική. Πάνω σε κρίση ταινία.
17: Είχα και μία ευρωπαϊκού κινηματογράφου για τον φίλο μου τον Νίκο που βλέπει βελγικά. Που λέγεται Η Επέλαση των Βαρβάρων.
15: Γαλλικό, εξαιρετική ταινία.
17: Εξαιρετική, πολύ ωραία.
16: Μια ωραία γαλλική πρόταση για τον Νορβηγό.
12: Υπολοιπόμεθα.
15: Και το Goodbye Lenin μπορεί να δουν. Πολύ εξαιρετική ταινία. Αφού του άρεσε η Επέλεση των Βαρβάρων.
17: Εμένα μου άρεσε.
15: Α, εσένα σου άρεσε.
17: Ναι, στον Νίκο την πρότεινα που βλέπει έτσι ευρωπαϊκά.
12: Παίζει κάτι με τον Νίκο.
15: Τώρα έχει
16: είναι που τη πρότεινε τον Τικό.
12: Να σα πω κάτι, ξέρετε την απαγόρευσή μου να μην συναναστρέφεστε με ακροατές. Τώρα που γίνεται ενημερωτικό, μπορείτε να συναστραφείτε αβέρτα.
16: Καθίστε λίγο ακόμα.
17: Ναι, περίμενε ρε παιδάκι. Σου είπα που μια φορά καθόταν στο δίπλα τραπέζι ένα μάπα και δεν μου είπε ούτε γεια. Επειδή λες εσύ να μην μας μιλάνε.
12: Δεν είπα να μας μιλάνε. Να μην τα βλαντίζετε με τους ακροατές σου. Άλλο τόνα, άλλο τάλο.
15: Ακριβώς. Κόβεις η τύχη της μπουκάς.
17: Όχι, αλλά ένα γεια θα μπορούσε να μου πει. Γιατί εγώ καθόμουν και μίλαγα και έλεγα διάφορα.
12: Αυτό θα μπορούσε. Είναι ευθύνη του που δεν σου είπε. Εσύ να μην αρχίσει να φλερτάρεις μαζί του. Είναι αυτό που λέω.
17: Όχι, Όχι, βέβαια.
16: Όχι, δε.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, ακολουθεί το ρίδωμα του Δημητρίου, παιδιά. Κοιτάξτε, έχει οργανώσει στο κινητό τη ένα PowerPoint, μια σκαλέτα απίστευτη σήμερα με νέα από τον κόσμο. Συμβουλές αισθητικής, ιατρικές συμβουλές, διάφορα περίεργα, νέα του Hollywood, ναι. Συμβουλές μόδας.
16: Θα κάνει και παντομήμα.
12: Τα μαλάκια σας
16: και. Έχει, που να πας στον Πειραιά.
12: Και δώρα, παιδιά, απίστευτα. Κάτι άκουσα για ένα σκάφος και ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο σκάφος.
16: Ή ένα σκάφος πάνω στο αυτοκίνητο.
12: Θα το δούμε σε λίγο. Γιατί
16: και 30.000 ευρώ.
12: Θα πάρει τη θέση της πίσω από το μικρόφωνο και θα τα πει όμορφα και ωραία με τον Γιώργο τον Κουρδοκλανιάν. Πού είναι αυτός?
16: Εδώ.
12: Είναι
16: αναμένει,
12: εδώ.
16: Αναμένει.
12: Ξεκίνησε να δουλεύει,
16: Τι να γίνει τώρα.
12: Τώρα πρέπει να προετοιμαστεί.
16: Τελευταίες βερμούδες στη σεζόν, τα πάμε.
12: Μην του πέσει βαρύ. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάης,
7: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
12: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Δεν ακολουθεί μόνο η Τώρα Παπαδημητρίου. Ακολουθεί και η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, μάπες.
13: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η φωτιά στο Δερβαίνιο Ρεοκάστρου και μία εγκαυματία. Ο πρώτος νεκρός είναι ένας 60χρονος άνδρας, ισορρός του οποίου βρέθηκε εντός δασικής έκτασης, ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά σε πολυοδομικές παραβάσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια και προσωρινή φιλοξενία στις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για να αξιολογήσει τη διαχείριση του νέου κύματος καύσωνα στην Ευρώπη, καθώς η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμοκρασιών ενισχύουν τις ανησυχίες ότι καύσωνες εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στην Ήπειρο. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά, ένταση και συνεννοησία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια, η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
5: Μόνο. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
14: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
13: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
14: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
13: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
14: Τηλέφωνο 2410-619-824.
13: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
14: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
13: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
15: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
16: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
15: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα.
0: Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
17: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
18: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
18: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
20: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
21: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα!
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
0: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παιδί. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 98.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε Summer Mood.
9: Στο Fashion City Outlet.
10: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σε τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
15: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
16: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
17: Δεν σε αφορά τι παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
7: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό που αγαπάς.
3: Ναι, ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Αν τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα όπως το The Elysian, πρώην Hilton και το Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται την Εξάλκο, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στο σπίτι σας. Με πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου που καλύπτουν ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Για κουφώματα και πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα αλουμινίου. Για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, η επιλογή είναι μία. Εξάλκο.
3: Και τώρα, η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
1: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
1: Μπες σε Summer Mood.
0: Στο Fashion City Outlet.
1: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Στο σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
4: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα. 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Περισσότερη μουσική.

0: στον Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: γράφε. Χωνιά στο παγκράφε.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατέρι Βασάρητη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: έτσι. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες. Online.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σουκάρι χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
3: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
4: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Περισσότερη μουσική.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φινίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 98.

Η επιτυχία του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα. Το

0: ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
6: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά.

Αυτά είναι και πούστα ακόμα, γιατί αυτή η ώρα έχει πραγματικά τα καλύτερότερα, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα λοιπόν είναι των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Α, χρόνια πολλά στο Μαυρίκιο Μαυρικίου, που γιορτάζουν και τα δύο, και το όνομα και το επώνυμο. Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Αργύρης, Αργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς. Και το Κοσμάς μ' αρέσει σαν όνομα. Είναι και ωραίο χωριό στα μπέλη μου στην Αρχαδία. Θα πάω και το Σαββατοκύριακο. Μαυρίκιος, Μαυρικία και Μαυρίκα. Πω πω, ειδήσεις του ηλίου βλέπω σχεδόν 9 παρα 5. Τι ωραία, καλοκαιράκι. Φεύγω από εδώ 8 η ώρα και λέω, α, μέρα, φουλ μέρα. Να ρίξω και να μπάνω στη θάλασσα. Μπορώ μήπως το κάνω μετά, να σας πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε και ζέστη, είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε και 35 βαθμούς Κελσίου. Καλά, όλη η εβδομάδα ζεστή θα είναι. Το Σάββατο ίσως μας κάνει λίγο τζιριτζάτζουλες. Το παθαίνει πάντα το καλοκαίρι ο καιρός. Το σουρχού μας το φυλάει λίγο να μας ξενερώσει. Καλή καρδιά, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Όλα αυτά εδώ στο 104,6 My Radio.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
7: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
8: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα,

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: αγαπημένο και αυτό. Όλα αγαπημένα. Και γίνονται πιο αγαπημένα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας όταν ξέρεις ότι είναι συνεχόμενα. Ότι είναι σερή, ότι δεν σταματάνε οι επιτυχίες καθόλου μέχρι τις 7. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που ακούτε 104,6 My Radio. Και το πρωί ξυπνάτε με το Mappe Show και το απόγευμα το σβήνετε με πανηγύρι. Το Mappe Show λοιπόν σε μία εβδομάδα και κάτι, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, θα δώσει σε εσάς ένα διπλό στρώμα Celeste Plus από την Ταλοπίλο αξίας, καθίστε, 1330 ευρώ. Ένα υπέροχο στρώμα. Η Ταλοπίλο φροντίζει πάντα για έναν ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Ταλοπίλο.gr. Σας δίνει λοιπόν μια στρωματάρα 1330 ευρώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
10: Όλες επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια παρέα μέχρι τις 8 εδώ στο My Radio.
11: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της γαμήλιας τελετής στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Kate Hanson, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα, δεύτερη του πανηγυριού, okay, αλλά τέταρτη δική μου εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν έχετε παράπονο, τη μάλιασα τη γλώσσα μου φέτος, αλλά κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Παράπονο δεν έχουμε. Αυτά είναι για άλλη ώρα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας να κάνουμε παρεούλα εδώ στον 104,6 My Radio, τον τελευταίο μας μήνα παρέα. Λοιπόν, την Τρίτη να σας πω που θα είναι η πρώτη Τρίτη του μηνού, θα κάνουμε εμείς εδώ η παρέα του My Radio και το τελευταίο μας Sign Out Loud, αυτή την καινοτομία που αγαπήσαμε πάρα πολύ και νομίζω ήταν κάτι που εδραιώθηκε και μακάρι πολλοί κόσμος, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, καλά, τηλεοράσεις το κάνουν. Δεν ξέρω τώρα, social τα πάντα, να μπουν στο κλίμα της προσβασιμότητας και να το κάνουν και να ακολουθήσουν αυτό το σωστό παράδειγμα. Ήταν η καινοτομία του 104,6 My Radio για ραδιόφωνο στην νοηματική, έγινε θεσμός. Οπότε πάμε για μια τελευταία φορά εδώ στο My Radio να κάνουμε παρέα Sign Out Loud την Τρίτη αυτή που θα έχει ο μήνας 7 Ιουλίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ πάντα, να μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio αλλά και μέσα από την υπηρετική πλατφόρμα Mega Play με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ό,τι λέμε, ό,τι ακούμε και ό,τι γίνεται στον αέρα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και τον έκανε ασέρνευστη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ρυθμός 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
13: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Αυτά είναι. Ήταν ένα ημίωρο υπερτέλειο, ωραίο, με επιτυχίες, με αγαπημένα. Έχουμε την περισσότερη μουσική και τα απογεύματα εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Λοιπόν, πρέπει να προστατευτούμε από τον ήλιο, γιατί τώρα έχουν έρθει οι ζέστες. Και λίγο απότομα έχουν έρθει οι υψηλές, οι ζεστούλες. Υψηλές ζέστες, τώρα δεν ξέρω αν στέκει, αλλά εννοώ έχουν έρθει οι υψηλότερες θερμοκρασίες και ο ήλιος και ξεκινάμε και τις διακοπές και πρέπει να προστατευτούμε. Δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο, λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, ψεκάζεται εύκολα, μόνο ψεκαστήρι εγώ θέλω, είναι το πιο εύκολο, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεχμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία. Σύνθεση με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδοτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Όλα αυτά από την Ιντερνετ.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
7: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Αυτά είναι εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Περάσαμε ένα τετραωράκι παρέα, δεν έχετε παράπονο. Είχα πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τα περισσότερα throwback τραγούδια. Καλό μήνα, πάω να βάλω ένα κεράκι εδώ στου Αγίου Αναργύρου, πίσω στη Νέα Σμύρνη. Έχει και μικρό πανηγυράκι με πάγους. Με πάγους, όχι το πανηγύρινο, με τα κλαρίνα. Έχει τους πάγους, θα με πετύχετε εκεί. Σε 5 λεπτάκια θα είμαι εκεί. Να έρθει εδώ η Εύα να κάτσει και εγώ να πάω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Κουνούπια να μην έχει μόνο, αλλά δεν με νοιάζει, έχω ρεπέλ σπρέι. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Αχ, αρε, το δικό μου τώρα βρήκες. Όχι, γιατί έχω ρεπέλ σπρέι, τα κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Από τη Unifarma, τα λέμε και πάλι αύριο, θα είναι αύριο μαζί μας και η Κατερίνα Ζαρίφη για να κάνουμε ωραίο ορθόδοξο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Καλό βράδυ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
11: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
12: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
15: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
16: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
17: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
18: Παναγιά κανάλα.
19: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
20: Η Ζαρύπη στο πανηγύρι.
21: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύπη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood.
5: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: μέσα, ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 98. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ας πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Ένα σταθμός.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτα τα πάντα για τη μουσική
4: και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
1: Ρυθμός 988.gr.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός εδώ γυρίζω.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Oh!

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο
4: σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Και εγώ...